θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Flash Κρήτης 95,8.

Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητα.

0: σας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
1: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
2: Έως και 50%.
1: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

γάμο να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Flash Κρήτης 95,8.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, εναντί Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.

0: ζώνη μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
7: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr Premium Experiences.

0: καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση. Flash Κρήτης 95,8.

Καλή σας ημέρα. Ακούτε την εκπομπή, μόλις ξεκίνησε η εκπομπή, πρωινό βήμα. Flash Κρήτης 95,8. Είμαστε συντονισμένοι σε όλα τα προβλήματα, φίλες και φίλοι, που ταλαιπωρούν τον ελληνικό λαό.

Δυστυχώς ή ευτυχώς, καλό θα ήταν να είμαστε συντονισμένοι στη χαρά, στο ανέμελο, στις διακοπές, στα πολλά τα λεφτά, ε! Δυστυχώς όμως, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, η ζωή δεν είναι λεφτά ούτε διακοπές μόνο, ελάχιστα είναι από αυτά. Με δόσεις μικρές ελάχιστες, οι μεγάλες οι δόσεις και τα χαστού και τα μεγάλα είναι στην καθημερινότητα πολλά, δυστυχώς, πολλά, πάρα πολλά. Και δεν μας φτάναν όλα αυτά, έχουμε και κάτι εκδηλώσεις εδώ στο Ηράκλειο, οι οποίες δεν τιμούν, ειλικρινά σας το λέω, δεν τιμούν όχι την ιστορία, όχι τους αγωνιστές, όχι την πατρίδα, όχι το Δήμο, όχι τους κριτικούς. Δεν τιμούν, βρε παιδιά, γενικότερα τους Έλληνες. Δεν τους τιμούν αυτές οι εκδηλώσεις. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε έναν Δήμο εκεί πέρα, ο οποίος τα πολιτιστικά του είναι πολύ, πολύ extreme, extreme. Ξεφεύγει λίγο

Φίλες και φίλοι, σίγουρα υπάρχουν αποφάσεις που σίγουρα μπορεί να τις, να τις χαρακτηρίσει κανείς λανθασμένες. Υπάρχουν όμως και αποφάσεις που προκαλούν ένα βαθύτερο ερώτημα. Αυτό το άρθρο το έγραψα εχθές για να το δημοσιεύσω στην εφημερίδα Prime News. Σκέφτηκα όμως ότι καλύτερα να το λέγαμε στην εκπομπή και μετά να το δημοσιεύσουμε.

Σκέφτηκα λοιπόν ότι το καλύτερο θα ήταν να τα πούμε εδώ στην εκπομπή καλύτερα, έτσι. Εξάλλου αυτή την εκπομπή την ακούει το Ηράκλειο πάρα πολύ και αυτά τα μηνύματα έχουμε γενικότερα νομός Ηρακλείου και θα πρέπει να προβληματίσουμε λίγο έτσι τους υπεύθυνους του Δήμου των πολιτιστικών. Ντροπή να κάνετε εκδήλωση και να υψωθούν τουρκικές σημαίες στην 25η Αυγούστου που σφαγιάστηκαν χριστιανοί από μουσουλμάνους. Μα ειλικρινά δεν καταλαβαίνετε ότι προκαλείτε. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνετε ότι προσβάλλετε την ιστορία. Προσβάλλετε την ιστορία. Ως προς τι δηλαδή να υψωθούν σημαίες? Θα μου πεις, δεν μπορούσαν να υψωθούν σημαίες όλων των άλλων κρατών που πήραν μέρος και όχι της Τουρκίας? Να μην υψωθούν σημαίες λοιπόν, για να μην προκαλέσετε. Και σας λέω το εξής εγώ εκεί στο Δήμο. Εάν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής ένας θερμοκέφαλος βρισκόταν εκεί και τα έπαιρνε στο κρανίο, όπως είμαι εγώ ας πούμε, και έμπαινε στο πλήθος και έκανε ό,τι έκανε, ποιος θα έπαιρνε την ευθύνη? Ποιος θα έπαιρνε την ευθύνη? Προσβάλλετε την ιστορία μας. Σηκώνετε τουρκικές σημαίες μέσα στο Ηράκλειο, σε μια ιστορική οδό 25 Αυγούστου. Αλήθεια τώρα? Σε μια οδό που σφαγιάστηκαν Έλληνες χριστιανοί ορθόδοξοι από τους μουσουλμάνους Τούρκους. Και εσείς τι κάνετε? Τι κάνετε αλήθεια? Ποιος είναι αυτός ο οποίος διοργανώνει χωρίς έλεγχο, χωρίς σχέδιο, χωρίς πρόγραμμα τέτοιου είδους εκδηλώσεις? Μα δεν τρέπεστε? Μα δεν έχετε τσίπα στα μούτρα σας? Ποια μούτρα δηλαδή?

Φίλες και φίλοι, σίγουρα λοιπόν υπάρχουν αποφάσεις που μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει λανθασμένες. Και αυτό είναι, το κατανοώ. Υπάρχουν όμως και αποφάσεις που προκαλούν και βαθύτερα ερωτήματα πέρα από τις λάθος επιλογής. Αυτό ακριβώς αισθάνομαι βλέποντας εικόνες, φίλες και φίλοι, τέτοιου είδους να υψώνουν σημαίες τουρκικές στην 25η Αυγούστου για χάρη μιας εκδήλωσης. Της όποιας εκδήλωσης. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η εκδήλωση αυτή. Ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει. Η όποια εκδήλωση και αν ήταν. Το ξέρετε ότι θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί μέχρι και πέρα από μια διαπλοκή, εμπλοκή, όπως να το πούμε, κάτι που θα είχε συνέπειες πολύ μεγαλύτερες σε επίπεδο κυβέρνησης. Το ξέρετε ότι θα μπορούσε κάποιος να έχει δημιουργήσει τραυματισμό ενδεχομένως. Το ξέρετε ότι θα μπορούσε να έχει γίνει διπλωματικό επεισόδιο ενδεχομένως. Όχι, δεν το έχετε καταλάβει. Εσείς θεωρείτε ότι στην Κρήτη ή σε άλλα μέρη της Ελλάδος, όποια και αν είναι αυτά, όταν προκαλεί στον Έλληνα κάποια στιγμή, αφού δεν μιλάει, είναι και βλάκας, για να μην το πω αλλιώς. Μην το βλέπετε όμως έτσι. Διότι κάποια στιγμή θα σας βγουν ξινά όλα αυτά τα πολυπολιτισμικά. Γιατί είσαστε πολυπολιτισμικοί. Όλοι εσείς εκεί που διοργανώνετε τέτοιου είδους εκδηλώσεις χωρίς να σκεφτείτε τι μπορεί να συμβεί. Κατά τ' άλλα σας πείραξε το καράβι με τους Ισραηλίτες. Εσάς όμως που σας πείραξε το καράβι με τους Ισραηλίτες, το ασκέρι με τις τουρκικές σημαίες στην 25η Αυγούστου στο Ηράκλειο, δεν σας πείραξε? Και πού ήσασταν τόσο καιρό να μιλήσετε τόσες μέρες τώρα? Από τις 5 Σεπτεμβρίου είναι αυτό που έχει αυτή η εκδήλωση. 3 μέρες τώρα. Πού είστε εσείς που σας ενοχλεί το τουριστικό αυτό κρουαζιερόπλοιο, σας ενοχλεί? Μπράβο, καλά κάνετε που σας ενοχλεί. Αλλά να σας ενοχλούν και οι τουρκικές σημαίες όμως. Αλλιώς το μυαλό πάει αλλού. Ότι εσάς που σας ενοχλεί ο Ισραηλίτης που κάνει κρουαζιέρα, δεν σας ενοχλεί ο Τούρκος, δηλαδή είστε τουρκόφιλοι. Πάει αλλού το πράγμα. Και αν πάει αλλού το πράγμα, τότε δεν θέλω καν συζήτηση για τίποτα από όλα αυτά.

πάση περιπτώσει να σας πω τι ακριβώς είναι αυτή η εκδήλωση, γιατί πάρα πολλοί κόσμος λέει μα τι ήταν αυτή η εκδήλωση, ποια είναι αυτή η εκδήλωση, τι κάνει αυτή η εκδήλωση. Να σας πω λοιπόν τι είναι αυτή η εκδήλωση, τι κάνει αυτή η εκδήλωση. Μία πομπή ειρήνης ήταν, λέει, στο πλαίσιο του τρίτου φεστιβάλ των τυχών. Έφερε τουρκικές σημαίες στο ιστορικότερο ίσως δρόμο της πόλης. Το είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο Δήμος. Ποιοι γνώριζαν τη συμμετοχή της τουρκικής αποστολής και γιατί ξεσπούν σε αντιδράσεις ο κόσμος? Το γνώριζαν λοιπόν εκείνοι που διοργάνωσαν την εκδήλωση αυτή. Γιατί ξεσπούν σε αντιδράσεις ο κόσμος? Διότι δεν δέχτηκαν, μετά που τα είδαν αυτά, τουρκικές σημαίες στην πόλη του Ηρακλείου μέσα να υψώνονται και να κάνουν διαδρομές πάνω κάτω πέρα δόθεν. Ήταν μια εκδήλωση μουσικοχορευτικής παρέλασης του Διεθνούς Φεστιβάλ Λαϊκών Παραδοσιακών Χωρών, το οποίο φιλοξενήθηκε στο τρίτο φεστιβάλ τυχών του Δήμου Ηρακλείου. Τι είχε ακριβώς ανακοινώσει ο Δήμος? Η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου για το πρόγραμμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου δεν αφήνει αμφιβολίες για τον οργανωμένο χαρακτήρα της δράσης. Η εκδήλωση είχε τίτλο «Συνάντηση ομάδων παραδοσιακών χωρών από τα Βαλκάνια, συμπόσιο πολιτισμού». Η έναρξη είχε οριστεί για τις 9, με κίνηση από την πλατεία 18 Άγγλων, συνοδεία μάλιστα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Ηρακλείου και κατάληξη στον προμαχώνα Ιησού στο Ηράκλειο. Περισσότεροι από 300 χορευτές από Αθήνα, Λάρισα, Τρίκαλα, Εύρο, Ηράκλειο, Χανιά, Ιεράπετρα, καθώς από Τουρκία, Κύπρο, Γερμανία, Ολλανδία συμμετείχαν στην διοργάνωση στο Ηράκλειο. Το πλέον κρίσιμο στοιχείο όμως βρίσκεται στην ίδια την επίσημη περιγραφή. Ο ίδιος, ο Δήμος, είχε ανακοινώσει εκ των προτέρων ότι πριν από την χορευτική παράσταση θα πραγματοποιηθούν η παρέλαση πομπής της ειρήνης στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, στους οποίους εκατοντάδες χορευτές θα συμμετείχαν με τις σημαίες και λάβαρα στο Ηράκλειο. Ήξερε λοιπόν ο Δήμος ότι θα σηκωθούν σημαίες τουρκικές, ολλανδικές, γερμανικές, ελληνικές. Άρα η παρουσία εθνικών σημαίων δεν προέκυψε ξαφνικά κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Η χρήση σημαίων και λαβάρων αποτελούσε μέρος του προαναγγελθέντος σχεδιασμού της πομπής, ενώ η παρουσία αποστολής από την Τουρκία ήταν επίσης γνωστή και ανακοινωμένη. Η εκδήλωση δεν δημιουργήθηκε από το Δήμο Ηρακλείου. Η μεγάλη χορευτική του παράσταση όμως φιλοξενήθηκε επισήμως στο Φεστιβάλ των Τυχών, το οποίο διοργανώνεται από το Δήμο Ηρακλείου και από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού. Στην επίσημη ανακοίνωση του Δήμου, ως παραγωγός διοργανώτρια της συγκεκριμένης διεθνούς χορευτικής διοργάνωσης αναφέρεται η κυρία Θεοδώρα Σαταλιά, με τον Δήμο να αναφέρει ότι ο στόχος της ήταν η ένωση λαών και πολιτισμών μέσα από την μουσική και την παράδοση κάθε χώρας. Στο συνολικό τρίτο φεστιβάλ των τυχών, η επίσημη ανακοίνωση καταγράφει ως διοργανωτές τον Δήμο Ηρακλείου και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, με δήμαρχο τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, αντιδήμαρχο πολιτισμού την κυρία Ρένα Παπαδάκη Σκαλίδη και υπεύθυνη οργάνωσης παραγωγής του φεστιβάλ την κυρία Μαριάννα Γιαλίτη. Συνεπώς άλλο είναι η οργανωτική ευθύνη της συγκεκριμένης διεθνούς χορευτικής παραγωγής και άλλο η πολιτική και θεσμική ευθύνη για την ένταξη και φιλοξενία της δράσης στο επίσημο πρόγραμμα του Δήμου Φεστιβάλ. Θα πάμε όμως τώρα στην 25η Αυγούστου, στο δρόμο που εκτελήχθηκε όλη αυτή, τέλος πάντων, η πορεία, η παρέλαση,
Το σημείο το οποίο εστιάζεται πλέον η συζήτηση δεν είναι η συμμετοχή των Τούρκων καλλιτεχνών σε μια πολιτιστική διοργάνωση και κακώς υψώθηκαν σημαίες, αλλά το πραγματικό ζήτημα είναι η επιλογή της διαδρομής. Η οδός 25 Αυγούστου δεν πήρε τυχαία το όνομά της. Η 25 Αυγούστου το 1898 στην περιοχή της τότε Βεζίρ Τσαρσί, τη σημερινή οδό 25 Αυγούστου, σημειώθηκε η μεγάλη σφαγή του Ηρακλείου με θύματα χριστιανούς κατοίκους της πόλης και Βρετανούς στρατιώτες. Τα γεγονότα αποτελούσαν καθοριστικό σταθμό στην τελική πορεία απομάκρυσης της Οθωμανικής παρουσίας από την Κρήτη. Και εδώ εμφανίζεται μια αντίφαση που δύσκολα αγνοείται. Μόλις στις 25 Αυγούστου το 2026, 11 μέρες πριν από την επίμαχη πομπή, ο Δήμος Ηρακλείου είχε πραγματοποιήσει επίσημες εκδηλώσεις μνήμης για τους σφαγιαστέντες. Ο ίδιος ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός, μετά την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων, είχε υπενθυμίσει δημόσια ότι οι άνθρωποι εκείνοι έχασαν τη ζωή τους πολύ κοντά στο σημείο όπου πραγματοποιείται η τελετή και αναφέρθηκε ρητά στην οδό που ονομάστηκε 25 Αυγούστου στο Ηράκλειο. Μετά λοιπόν από 5-10 μέρες πέρασαν οι τουρκικές σημαίες, οι οποίες τουρκικές σημαίες μπορεί να τις σήκωσαν και να τις ύψωσαν οι άνθρωποι που χόρευαν, όμως για την οδό της συγκεκριμένη είναι αγκάθι στα μάτια. Πώς το λένε αλλιώς? Και είναι ντροπή. Ντροπή μας είναι. Είναι μεγάλη ντροπή. Πώς το λένε αλλιώς? Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να εξηγήσει στους υπεύθυνους πολιτισμού ότι ο πολιτισμός δεν είναι μόνο να κουνάμε το κολαράκι μας ή να παίζουμε παλαμάκια. Όχι, ο πολιτισμός είναι και η ιστορία μας. Ο πολιτισμός είναι και ο σεβασμός στις ιστορίες μας. Ο πολιτισμός είναι να σεβόμαστε τον συνανθρωπό μας. Ο πολιτισμός είναι να σεβόμαστε και τους ανθρώπους που είναι πεθαμένοι και είναι πεθαμένοι γιατί έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι κτλ. Αυτό είναι πολιτισμός. Πολιτισμός είναι να ξέρουμε την ιστορία μας. Πολιτισμός είναι να μην είμαστε μουρόχαυλοι σαν τον κύριο που πέρασε τώρα απ' έξω και κουνούσε το κεφάλι του, τον είδα από το διάδρομο. Να μην είμαστε μουρόχαυλοι, να είμαστε ρε παιδί μου, να είμαστε ρε παιδί μου, να έχουμε ρε παιδί μου κάτι μπροστά μας, να βλέπουμε. Αλλά για να δούμε μπροστά μας φως, πρέπει να είμαστε οπλισμένοι με γνώση. Έστω όποια γνώση, να ξέρουμε. Να μην πατάμε σε λάσπες και να μην το πω. Αυτό το συνηθίζουν αυτοί που περπατούν τη νύχτα. Όσοι τη νύχτα περπατούν, λάσπες και μπιτ πατούν. Όχι εμείς που είμαστε τη μέρα, παιδιά της ημέρας. Κύριε Καλοκαιρινέ, να με συγχωρείτε, αλλά τα λάθη ήταν μεγάλα το τελευταίο διάστημα. Λίγο με τις δομές λαθρομεταναστών που δεν είχατε πάρει θέση, λίγο με τα σκουπίδια, λίγο με το ένα, λίγο με το άλλο, πολλά τα λάθη. Λίγο με τις τουρκικές σημαίες, λίγο και με τα, από ό,τι μαθαίνω, κάτι νηπιαγωγία, τους κάνουν έξωση, δεν γίνονται με τα κομίσεις στην ώρα τους, στέρνετε τον οδηγό με το φορτηγό χωρίς ανθρώπους να σηκώσουν τα πράγματα, να κάνουν μετακόμιση, να πάνε κάπου αλλού τον νηπιαγωγείο. Πολλά τα λάθη, πολλά τα λάθη.

Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή μία μητέρα. Μία μητέρα ενός μικρού παιδιού που θα καταγγείλει δημόσια κάτι που γίνεται και κάτι που θα πρέπει να λάβει υπόψη ο Δήμος. Ο Δήμος από τη δικιά του πλευρά το έχει λάβει υπόψη από ό,τι ενημερωθήκαμε και θα έχουμε και τον αντιδήμαρχο, τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο, τον κύριο Περσινάκη, να απαντήσει στην κυρία και σε όλο το σύλλογο. Παρόλα αυτά, βέβαια, μου είπαν, ο ίδιος ο κύριος Περσινάκης, ο αντιδήμαρχος, μου είπε ότι θα απαντήσει σε όλα και θα δοθούν οι λύσεις έτσι όπως πρέπει σε όλα. Μακάρι. Ξέρετε, η δουλειά του δημοσιογράφου στην ουσία είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο Περιφέρειας, σε επίπεδο βουλευτικών και βουλευτών και κυβερνήσεων. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι αντιπολίτευση. Όταν λοιπόν κάποιοι που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης αντιδρούν, μα γιατί το είπαν σε εσάς, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε σε αυτόν που θα το πει ότι εμάς η δικιά μας δουλειά, αν θέλουμε να είμαστε δημοσιογράφοι που υπηρετούμε το λαό, είναι αυτή. Να σας χτυπάμε την πόρτα και να φτάνουμε στη δικιά σας την πόρτα, χτυπώντας τις και λέγοντας, δημοσιοποιούμε την ενδεχόμενη λάθος κίνηση ή τη σωστή σας κίνηση για τα πολλά συγχαρητήρια που θα πάρετε από τον κόσμο, γιατί αξίζετε να τα πάρετε, και το δημοσιοποιούμε, διότι η δουλειά μας είναι αυτή. Δημοσιογράφος, δημόσια γράφει, δημόσια λέγει, δημόσια προβάλλει, όχι σε στενό περιβάλλον προβολής, σε δημόσιο περιβάλλον προβολής, του καλού ή του κακού, του κακού ή του καλού. Μην αντιδράτε λοιπόν στο Δήμο όταν ακούτε και σας παίρνουμε τηλέφωνο ή εγώ ή συνεργάτες του Flash FM και μα γιατί το είπαν σε εσάς, γιατί δεν πήραν τηλέφωνο εμάς. Γιατί προφανώς εσείς όταν σας παίρνουν σφυρίζετε. Όταν όμως εμείς σας παίρνουμε δεν σφυρίζετε και βγαίνουν στον αέρα του Flash 95,8 ό,τι δεν θέλετε να βγει. Επομένως μην αντιδράτε και φροντίστε να είστε σε όλα συνεπείς. Και όταν θα είστε σε όλα συνεπείς, τότε να είστε σίγουροι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα σας πάρουμε να σας πούμε και κακό.

Έχουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, μία υπόθεση που θα δούμε τι ακριβώς υπόθεση είναι. Και βέβαια, μην νομίζετε εσείς που ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ότι αυτό συμβαίνει στην Ηράκλειο, δεν θα συμβεί στο δικό σας Δήμο ή δεν συμβαίνει. Εδώ είδαμε και το άλλο εξής τραγικό στα Χανιά. Πήγε μία κυρία, η οποία εκπαιδευτικός, η οποία διορίστηκε και δεν είχε σπίτι να μείνει. Και τι έκανε η καημένη? Καημένη, δεν είναι καημένη. Αξιοπρεπέστατη κυρία είναι. Ο καημένος είναι αυτός που την έστειλε εκεί χωρίς να της έχει βρει σπίτι. Στη σκηνή μέσα έμεινε αυτή και το παιδί της. Σε μία σκηνή, και παρακαλούσε και κλιπαρούσε έναν άνθρωπο να της δώσει μία αυλή για να έχει ασφάλεια, μην μπουν να της φάξουν το βράδυ. Καταλαβαίνετε? Καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει? Καταλαβαίνετε που έχει φτάσει η Ελλάδα? Να φωνάζουν οι άνθρωποι από το Εθνικό Σύστημα Υγείας ότι τα ντουβάρια δεν νοσηλεύουν τους ασθενείς. Τους ασθενείς τους νοσηλεύει το προσωπικό. Να φωνάζουν από την εκπαίδευση, παιδιά, βρείτε μας ένα σπίτι να πάμε με το παιδί μας, αφού μας στείλατε στα Χανιά και είμαι από την Αθήνα. Βρείτε μου ένα σπιτάκι. Μη δύο δωμάτια να μείνω για να πάω στη δουλειά μου σαν δασκάλα. Και να μην τις δίνουν και να πηγαίνουν να στείλουν σκηνές. Ρε, πού είμαστε, ρε, πού βρισκόμαστε, ρε. Βρε, αυτή η κυβέρνηση έχει καταλάβει τι κάνει. Βγαίνει στους διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη και λέει άρες μάρες κουταμάρες. Λέει μέτρα τα οποία θα υλοποιηθούν, όταν θα υλοποιηθούν και αν υλοποιηθούν, και θα δει ο κόσμος το 2029 να πιάνει τόπο οι αναγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη, οι χθεσινές, προχθεσινές. Ρε, είμαστε για γέλια. Πήγε στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης ο άνθρωπος, είπε, φώναξε, τσίρισε, προανήγγειλε, έφυγε. Κανένας μα κανένας αντίδραση, τίποτα. Αυτός δεν έχει δικτατορία ο άνθρωπος. Δεν δημιουργεί τη νέα δικτατορία. Έχει ψηθεί μέσα σε αυτό το κλίμα και σου το επιβάλλει θέλοντας και μη. Βέβαια, να πούμε και το άλλο, η αντιπολίτευση που είναι, ανύπαρκτη? Δεν μπορούμε να την πούμε τώρα ανύπαρκτη. Γιατί δεν δίνει και κανείς σημασία. Συχάθηκε ο κόσμος, τους μεν και τους δε. Τους συχάθηκε.

0: Και θα πάμε, πριν πάμε στο θέμα που σας έχω έτσι προαναγγείλει με τον αντιδήμαρχο, με τις μητέρες του νηπιαγωγείου και τα λοιπά, και για να σας πω και συγκεκριμένα πράγματα, να μην λέμε γενικόλογα, είναι λοιπόν μία μητέρα από το 4ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου και από το σύλλογο τους. Θα μας πει τα προβλήματα, θα καταγγείλει τα προβλήματα του 4ου νηπιαγωγείου Ηρακλείου, θα τα καταγγείλει η γυναίκα, και αμέσως μετά θα βγει ο αντιδήμαρχος Ηρακλείου, υπεύθυνος, ο οποίος θα δώσει τις απαντήσεις του. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα όμως τώρα, και αμέσως μετά συνεχίζουμε.
1: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
0: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
1: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία.

0: Βιβλία Σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Η καθημερινή σας ενημέρωση, Prime News. Press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση. Flash Κρήτης 95,8.
0: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα είμαστε ξανά κοντά σας και θα πάμε τώρα σε ένα θέμα πολύ σοβαρό. Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά που το θίγουμε αυτό το θέμα, όμως δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον δυστυχώς, είναι πολύ επίκαιρο. Επίκαιρο, πολύ επίκαιρο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό το επίκαιρο θέμα. Το πρόβλημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν είναι πλέον μόνο υποδομές, αλλά κυρίως οι άνθρωποι που πρέπει να λειτουργήσουν. Να λειτουργήσουν σαν ομάδα για να φέρουν ένα αποτέλεσμα. Όταν δεν υπάρχει όμως η ομάδα, δηλαδή τρεις και ο κούκος, δεν μπορούν να φτιάξουν την ομάδα αυτή, την οποία θα δώσει και λύσεις στα προβλήματα υγείας. Πολλά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες. Η κυβέρνηση επενδύει σε ανακαινήσεις, νέα κτίρια, εξοπλισμό και κλίνες. Καλά κάνει. Σωστά βεβαίως υπάρχει, σωστά βέβαια κάνουν, γιατί τι να το κάνεις το πολύ προσωπικό όταν δεν υπάρχουν νοσοκομεία, αλλά και τι να κάνεις τα νοσοκομεία όταν δεν υπάρχει πολύ προσωπικό. Όμως η Πασινό καταγγέλει ότι οι νοσηλευτές παραμένουν στο περιθώριο των κυβερνητικών σχεδιασμών. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη αντίφαση. Μπορεί να έχεις ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο, βεβαίως, αλλά χωρίς επαρκές προσωπικό παραμένει ουσιαστικά μισό. Οι κλειστές κλίνες γεμάτες με μηχανήματα είναι άχρηστες όταν δεν υπάρχει προσωπικό. Οι καθυστερήσεις στα χειρουργεία, οι μεγάλες αναμονές στα επίγοντα δεν αντιμετωπίζονται με καινούργιους τοίχους. Θα σας πω ότι δικός μου άνθρωπος είναι επίγοντολόγος. Κάθε φορά που υπάρχει, που είναι εφημερία, όταν τελειώνει η εφημερία, τα μάτια κρέμονται σαν τα ελαττήρια. Λοιπόν, εάν αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το ελάχιστο λάθος, αλλά τη στιγμή που δεν πρέπει, τη λάθος στιγμή, έχει φύγει μια ζωή. Έτσι. Ποιος θα βρει τον πελάτη? Βεβαίως αυτός που ευθύνεται. Ποιος όμως είναι ο ηθικός αυτουργός της όλης κατάστασης? Δεν είναι ένα κράτος που δεν βοηθάει με προσωπικό? Το πιο ανησυχητικό είναι ότι ένας νοσηλευτής δεν δημιουργείται από τη μία μέρα στην άλλη. Απαιτούνται χρόνια εκπαίδευσης και εμπειρίας. Το ίδιο και ο γιατρός όμως. Άρα η έλλειψη προσωπικού δεν είναι ένα προσωρινό πρόβλημα που μπορεί να κρυφτεί πίσω

από αριθμούς και εγγένεια. Κατά την γνώμη μου λοιπόν, εδώ βρίσκεται η ουσία της υπόθεσης. Η αναβάθμιση της υγείας πρέπει να μετριέται πρώτα στην καθημερινότητα του ασθενούς και όχι μόνο στα καινούργια χτίρια, τα ανακαινισμένα και τις όμορφες κόκκινες κορδέλες. Για ένα νοσοκομείο χωρίς νοσηλευτές μπορεί να είναι εντυπωσιακό το ότι είναι κατασκευασμένο άρτια ή ανακαινισμένο τέλεια. Αλλά την ίδια στιγμή που είναι εντυπωσιακό σαν ανακαίνιση, σαν ομορφιά, την ίδια στιγμή εκείνη παράλληλα είναι αδύναμο ως δημόσια υπηρεσία όταν δεν έχει προσωπικό. Και τελικά το πραγματικό στοίχημα της κυβέρνησης δεν είναι να παραδώσει περισσότερα κτίρια, αλλά να εξασφαλίσει ανθρώπους για να λειτουργήσουν αυτά τα κτίρια. Χωρίς να υπάρχει λειτουργία και ομαλή λειτουργία, όχι απλά λειτουργία, ομαλή λειτουργία, δεν γίνεται τίποτα. Ο κύριος Άδωνης λοιπόν Γεωργιάδης θα πρέπει έτσι αλλιώς να καταλάβει ότι καλά τα εγγένεια, καλά τα μηχανήματα, αλλά δεν δουλεύουν AI αυτά. Θέλουν ανθρώπους εκπαιδευμένους με πείρα για να λειτουργήσουν.

Την ίδια στιγμή, φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση μπορεί να πανηγυρίζει για την μείωση της ανεργίας, όμως η πραγματικότητα στην αγορά εργασίας είναι πολύ πιο σκληρή από ένα απλό αριθμό. Το Δεκέμβριο του 2025 η Ελστάτ κατέγραψε 454.904 άνεργους. 454.904 άνεργους. Ενώ στη ΔΥΠΑ ήταν εγγεγραμμένοι 917.889 άνθρωποι. Δεν σημαίνει ότι όλοι είναι κρυφοί άνεργοι, όμως αυτή η τεράστια απόσταση απαιτεί σοβαρές εξηγήσεις και όχι πανηγυρισμούς. Ακόμα πιο ανησυχητικό, φίλες και φίλοι, είναι ότι σχεδόν η μισή από τους εγγεγραμμένους στην ΔΥΠΑ παραμένουν εκεί για τουλάχιστον ένα χρόνο. Και εδώ βρίσκεται η ουσία. Η Ελλάδα δημιουργεί θέσεις εργασίας, αλλά πολλές από αυτές είναι προσωρινές μερικής απασχόλησης και χαμηλών αποδοχών. Συνεπώς, κανένας δεν πάει να δουλέψει σε αυτές. Το 2025, σχεδόν μία στις δύο προσλήψεις αφορούσαν μερική ή εκπεριτροπής εργασία, ενώ η μέση μειχτή αμοιβή έφτανε μόλις στα 563 ευρώ. Και σας λέω εγώ, θα μου πεις, μα άμα δεν έχεις δουλειά, καλά τα 563. Ωραία, άμα δεν ζεις και καλά, καλός είναι και ο θάνατος. Έτσι θα το πάμε τώρα δηλαδή? Δηλαδή, από το χειρότερο καλύτερα να πάμε στο λίγο χειρότερο? Όχι, από το χειρότερο θα πάμε στο πολύ καλό. Αυτό είναι το ζητούμενο του κάθε ανθρώπου. Άμα είναι να συμβιβαζόμαστε στο χειρότερο, γιατί υπάρχει και ακόμα πιο χειρότερο, όχι, δεν θα συμβιβαστώ στο χειρότερο. Και αυτό θα πρέπει να το καταλάβει κάποια στιγμή η κυβέρνηση αυτή και η υπεύθυνη αυτής της κυβέρνησης για την ανεργία. 563 ευρώ μηνιάτικο. Ναι. Ναι. Αυτό ισχύει λοιπόν. Και ρωτώ εγώ και λέω το εξής πράγμα. Το 25 σχεδόν μία στους δύο προσλήψεις αφορούσε μερική ή εκπεριτροπής εργασία. Το 25. Δηλαδή το 26 τι? Γιατί έχουμε ακούσει ότι κάθε πέρυσι και καλύτερα. Έτσι λένε. Ο λαός, ο σοφός. Είναι σκεφέλη, αυτό δεν μπορεί εύκολα να παρουσιαστεί ως κοινωνική επιτυχία. Βέβαια, οι μάγοι που κυβερνούν μπορούν να φτιάξουν τα πάντα και να πουν τα πάντα. Το ξέρετε ότι περισσότεροι από τους μισούς άνεργους είναι μακροχρόνια άνεργοι? Ενώ η επιστροφή από την ανεργία στην εργασία παραμένει πολύ χαμηλότερη από το, μέσο ευρωπαϊκό όρο. Άρα το πραγματικό ερώτημα δεν είναι μόνο πόσο έπεσε η ανεργία, όχι, αλλά τι είδους δουλειές δημιουργούνται. Και αν επιτρέπουν στον εργαζόμενο να ζήσει με αξιοπρέπεια, γιατί με 560 ευρώ δεν ζεις με αξιοπρέπεια. Και όταν πραγματικά το βάλεις κάτω, δεν ζεις με 500, ούτε καν δεν παίρνεις 500. Παίρνεις 100-200 από τα 500. Γιατί αν θες να βάλεις και βενζίνα, να πας από το σπίτι σου στην εργασία σου, που μπορεί να είναι 15-20 χιλιόμετρα, έχουν φύγει τα 300-400 ευρώ από τα 560 αυτά. Καταλάβατε, κύριοι της κυβέρνησης, που σφυρίζετε κλέφτικα? Αλλά πραγματικά η σανίδα η βρεγμένη, ρε παιδιά, κάποια στιγμή θα πέσει. Θα πέσει και θα πέσει στα μερά σας ή στα κολομερά σας, δηλαδή στον παπούλι. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Κοροϊδεύετε, και κοροϊδεύετε με τέτοιο τρόπο που είναι και προκλητική η κοροϊδία σας. Άρα το πραγματικό ερώτημα της όλης υπόθεσης είναι αν έπεσε η ανεργία ή αν υπάρχουν δουλειές που θα πρέπει να πούμε μπράβο, αξιοπρεπείς δουλειές με αξιοπρεπή μηνιάτικο. Η κυβέρνηση οφείλει να κριθεί όχι από τα ποσοστά που παρουσιάζει, αλλά από το αν ο εργαζόμενος στο τέλος του μήνα έχει πραγματικό εισόδημα και ασφάλεια. Γιατί ανάπτυξη με μισθό 563 ευρώ δεν είναι ανάπτυξη για όλους. Είναι για ορισμένους η ανάπτυξη αυτή. Τελεία και παύλα. Να μην λέμε πολλά, να είμαστε και κατανοητοί.

είδατε με τη 13χρονη τι έγινε πάλι με τους δύο Αφγανούς. Οδήγησαν τη 13χρονη σε ένα ξενοδοχείο. Δύο Αφγανοί. Ε? Ωραία. Θα μου πεις γιατί αυτό δεν γίνεται με Έλληνες. Βεβαίως γίνεται με Έλληνες. Και με Έλληνες γίνεται. Και με Γερμανούς γίνεται. Και με Τούρκους γίνεται. Και με όλους γίνεται. Αλλά εκεί που τα είχαμε όλα, έχουμε και τους Αφγανούς τώρα. Ε? Αυτοί τώρα, για πείτε μου λίγο, αυτοί όλοι οι Αφγανοί, οι Πακιστανοί, από την Αφρική και τα λοιπά, δεν έχουν γυναίκες αυτοί να φέρουν? Δεν έχουν γυναίκες, ε? Έρχονται μόνο τα παιδιά, ε? Δηλαδή κάτσε τώρα, ο πόλεμος ας πούμε και η πείνα. Ποιος πόλεμος τώρα? Πακιστάν γίνεται πόλεμος? Είμαι και ανιστόρητος. Γίνεται πόλεμος ρε παιδιά στο Πακιστάν? Πακιστανοί έχουν πόλεμο και έρχονται εδώ? Όχι, ε? Όχι. Αφγανοί? Όχι. Ναι. Την Αφρική? Όχι. Και γιατί έρχονται εδώ? Εγώ ξέρω ας πούμε, στις εμπόλεμες καταστάσεις φεύγουν και στο πρώτο κράτος με ασφάλεια μένουν. Αυτοί πηδούν 4-5 κράτη για να έρθουν εδώ. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις ρε παιδί μου. Κάνε πως δεν καταλαβαίνεις. Κάνε πως κοιμάσαι. Μπήκε ο κλέφτης, κάνε πως κοιμάσαι. Να κάνουμε και εμείς ότι δεν καταλαβαίνουμε. Η ερώτηση είναι όμως άλλη. Είχαμε λοιπόν τους Έλληνες οι οποίοι είναι απατεώνες. Είχαμε και κάποιους άλλους νόμιμους μετανάστες που είναι απατεώνες. Να έχουμε και τους Αφγανές τώρα να παίρνουν το 13χρονο να το βιάσουν. Να πάνε το. Τέλος πάντων. Ε? Γιατί βιασμός είναι σε ένα 13χρονο, ακόμα και με τη θέλησή του είναι βιασμός. Γιατί 13χρονο είναι ανήλικο και δεν ξέρει τι θέλει. Καταλαβαίνετε τι σας λέω? Δεν ξέρει το παιδάκι. Είναι παιδάκι, είναι μωρό. Μωράκι είναι 13χρονο ένα κοριτσάκι. Μωρό. Ντρέπεσαι να το κοιτάξεις. Ντρέπεσαι. Αν έχεις τσίπα στα μούτρα σου, ντρέπεσαι να το κοιτάξεις. Ντρέπεσαι. Και αυτοί το πήρανε και το πήγαν στο ξενοδοχείο. Και όταν λοιπόν στη ρεσεψιόν κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει, ότι ένα 13χρονο το πήραν δύο Αφγανοί και πήγαν στο ξενοδοχείο, όταν το κατάλαβαν αυτό, τι έγινε μετά? Πήρε την αστυνομία η ρεσεψιόν και λέει στην αστυνομία η ρεσεψιόν, δίπλα στο διπλανό δωμάτιο δύο Αφγανοί με ένα 13χρονο μπήκαν στο δωμάτιο. Έρχεται λοιπόν η αστυνομία και όταν ακούσαν την αστυνομία βγήκαν στο μπαλκόνι να πηδήσουν και να φύγουν. Η 13χρονη φοβήθηκε, πήδησε κι αυτή και έπεσε σε μία σκεπή με λαμαρίνες. Και ευτυχώς που έπεσε στις λαμαρίνες και δεν έπεσε στο χώμα, να σκοτωθεί από τον πέμπτο όροφο παρακαλώ. Εντάξει, αυτοί είμαστε. Φέρτε κι άλλους λοιπόν. Μην αντιδράτε Έλληνες. Μην είστε ακραίοι. Μην είστε ακραίοι. Φέρτε να. Οι πολυπολιτισμικοί εδώ της Κρήτης τους δέχονται, τους αγκαλιάζουν. Άπλητους, ψυριασμένους τους αγκαλιάζουν. Γιατί και αυτοί τι είναι? Ψυριασμένοι είναι και άπλητοι και αυτοί. Οι ακροαριστεροί πολυπολιτισμικοί. Άπλητοι με μαλλιά ράστα είναι και κακομύριδες είναι. Ψυριάριδες είναι. Τι θέλετε να σας πω?

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα λοιπόν να τα πούμε με τη μητέρα, η οποία έχει και αυτή το παιδάκι της, όπως το έχουν και άλλες μητέρες σε ένα νηπιαγωγείο, που το νηπιαγωγείο, δυστυχώς στο νηπιαγωγείο έγινε έξωση από τον ιδιοκτήτη που είχε το οίκημα, και τώρα έχουν διάφορα προβλήματα οι γονείς, αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, τα οποία προβλήματα προσπαθούν να τα λύσουν. Γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κυριακάκη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλημέρα και στον κύριο Περισσινάκη, αν μας ακούει. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν πολύ πιο φορτωμένη, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, διότι χθες περιμέναμε να γίνει μετακόμιση 9.30 ώρα το πρωί και με τα μάτια μου είδα ότι είχε πάει μόνο ο οδηγός, ένας οδηγός χωρίς μεταφορείς και το φορτηγό, για να μεταφερθούν από το παλιό νηπιαγωγείο το τέταρτο στις νέες αίθουσες, που δόξα τω Θεώ βρέθηκαν δύο αίθουσες κοντινά δημοτικά σχολεία, για να μεταφερθούν τα παιδιά μας ηλικία 4 και 5 χρονών. Με κάποιο μαγικό τρόπο σήμερα και οι μεταφορείς βρέθηκαν και η μετακόμιση πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Στα σχολεία, στις νέες μας αίθουσες των παιδιών μας. Παρόλα αυτά, χρειαζόμαστε...
0: Ο μαγικός τώρα τρόπος, μακάρι να υπάρχει πάντα. Να υπάρχει. Η καλή διάθεση να υπάρχει πάντα.
1: Να υπάρχει.
0: Να δημιουργείται ένας μαγικός τρόπος.
1: Αλήθεια, μακάρι, γιατί παρόλα αυτά τα θέματα του σχολείου μας παραμένουν και είναι πολλά.
0: Κοιτάξτε, σας διακόπτω ναι. Και σας λέω το εξής. Είμαι σίγουρος 1000%. Κανένας αντιδήμαρχος δεν θέλει στη δικιά του περιφέρεια, στις δικές του υποχρεώσεις και αν θέλετε στη δικιά του δικαιοδοσία, σε ό,τι έχει να κάνει με το χαρτοφυλάκιό του, να πηγαίνουν στραβά τα πράγματα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, υπάρχουν δυσκολίες, οι οποίες δυσκολίες πολλές φορές είναι αξεπέραστες. Από εκεί και μετά.
1: Είναι αξεπέραστες, καλό όμως θα είναι να κάνουμε όλοι ένα βήμα. Δεν θέλουμε πολυτέλειες, σίγουρα δεν θέλουμε πολυτέλειες, δεν ζητάμε το αυτονόητο.
0: Εκεί με τις τουαλέτες τι γίνεται, οι τουαλέτες, γιατί έχω, δεν ξέρω αν θέλετε να τα πείτε εσείς, αλλά εγώ έχω καταγγελίες διάφορες.
1: Για τις τουαλέτες, ναι, γνωρίζουμε ότι είναι τουρκικές οι τουαλέτες. Για παιδάκια τώρα 4 χρονών που φύγανε από τον παιδικό σταθμό να πάνε στο νηπιαγωγείο, γνωρίζουμε ότι είναι τουρκικές οι τουαλέτες. Ξέρουμε ότι έχουν γίνει κάποια βήματα για να τακτοποιηθεί το θέμα στο ένα σχολείο, και στο άλλο σχολείο θα δοθεί η τουαλέτα για τον ΑΜΕΑ, νομίζω. Αυτό είναι ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι βγάλαμε τα κλιματιστικά από τα σχολεία μας για να μεταφερθούν στις νέες αίθουσες, και δεν μπορεί, λέει, το ρεύμα να τα σηκώσει, δεν μπορούν να τοποθετηθούν.
0: Και δεν μπορούν να βάλουν μια γραμμή, εν πάση περιπτώσει, ηλεκτρολόγος. Θα τα ρωτήσω στον κύριο Περσινάκη αυτά.
1: Ναι, αυτό και αυτό θέλω να του εκθέσουμε. Τη στιγμή, έτσι, την εποχή όπου για να νοικιάσει ένα Airbnb πρέπει απαραίτητα να έχει μέσα κλιματιστικό.
0: Μα δεν συζητάμε τώρα. Προσέξτε.
1: Ναι,
0: δεν συγκρίνουμε τώρα. Δεν θα βάλουμε τώρα στη μονάδα μέτρηση το Airbnb με το δημοτικό ή το νηπιαγωγείο. Είναι υποχρέωσή μας, είναι παιδάκια μικρά, μην τρελαθώ τώρα.
1: Εντάξει.
0: Και ευθύνη. Για πείτε μου, υπάρχει και ένα άλλο θέμα όμως. Το άλλο θέμα είναι οι αυλές.
1: Οι αυλές,
0: ναι. Είναι ένα αυλή, μάλλον,
1: άλλο
0: αυλή.
1: Πρόβλημα, ναι, που αυτά τα παιδάκια σε αυτές τις ηλικίες έχουν ανάγκη το παιχνίδι και το να τρέξουν.
0: Ειδικά
1: να
0: παιχνίδια παιδικής χαράς προς σχολικής ηλικίας. Τελεία, Παύλα.
1: Αρχικά να εξασφαλίσουμε ένα χώρο στις αυλές των δημοτικών. Θα μπορούσαμε να δούμε, να κοιτάξουμε με τους αρμόδιους, να εξασφαλιστεί μια γωνίτσα, να τη διαμορφώσουμε κατάλληλα. Έτσι έχουν ανάγκη να τρέξουν. Κάποια παιδιά πηγαίνουν το πρωί 8 η ώρα, μπορεί και νωρίτερα, και φεύγουν 4 η ώρα το απόγευμα. Αυτά τα παιδιά δεν θα τρέξουν, δεν θα παίξουν, δεν θα βγουν στις αυλές. Τι θα βλέπουμε, το ότι να φροντίσουμε φροντίσουμε με κάποιο τρόπο να μην συμπέσουν με τα δημοτικά, που αυτά, αν έχουμε την καλή διάθεση, σίγουρα θα μπορέσουμε να τα τακτοποιήσουμε, αλλά να έχουν και τη γωνίτα τους την προστατευμένη, να μπορέσουμε να τρέξουμε και να παίξουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό, και γνωρίζουμε ότι στο 12ο από πίσω υπάρχει μία αυλή η οποία είναι, δεν έχει ολοκληρωθεί, την οποία θα μπορούσαν.
0: Δεν μου λέτε, μελλοντική στέγη, μελλοντική στέγη υπάρχει, πρόβλεψη, σας έχουν ενημερώσει?
1: Νομίζω ότι, μας έχουν, νομίζω ότι κάτι έχω ακούσει ότι υπάρχει.
0: Μπράβο.
1: Κάτι έχω ακούσει.
0: Γιατί το ίδιο το ρώτησα από τον κύριο Περσενάκη. Όχι, είπα, ο κύριος Περσενάκης μου το είπε. Ότι υπάρχει, ναι, μελλοντική πρόβλεψη.
1: Υπάρχει,
0: αυτό,
1: ωραία,
0: που μου είπε όμως, αυτό που μου είπε όμως είναι το εξής. Εχθές δεν ήθελε να βγει ο άνθρωπος. Μου λέει, τι να βγω να πω? Να βγείτε, να πείτε, να ενημερώσετε τον κόσμο. Μάλιστα. Μάλιστα, μου λέει, ωραία, να τον ενημερώσω. Το ξέρετε, μου λέει, κύριε Κυριακάκη, ότι έχω καλέσει το σύλλογο να έρθει να μιλήσουμε και δεν έχει έρθει? Έτσι μου είπε.
1: Το σύλλογο ποιον?
0: Τον σύλλογο του τέταρτου νηπιαγωγείου.
1: Του νηπιαγωγείου?
0: Ναι, έτσι μου είπαν.
1: Okay.
0: Αυτά μου είπε ο κύριος Περσινάκης σε μένα. Μπορεί να λέει ψέματα, μπορεί να λέει αλήθεια, δεν το ξέρω αυτό.
1: Και εμένα μου διαφεύγει, για να είμαι ειλικρινής, αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Το θέμα είναι, από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε, ό,τι έγινε έχει γίνει, να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Σε 3 μέρες είναι ο αγιασμός, τη Δευτέρα μετά τα παιδιά πρέπει να ξεκινήσουν την προσαρμογή στα σχολεία σιγά σιγά.
0: Συμφωνούμε.
1: Και έχουμε όλη την καλή διάθεση να τα συζητήσουμε και να μας βοηθήσει να βρούμε μια όμορφη λύση για αυτές τις ηλικίες, για αυτές τις ψυχούλες που πρέπει να το φτιάξουμε.
0: Ωραία, λοιπόν, ακούστε κάτι. Ακούστε λοιπόν κάτι. Εγώ δεσμεύομαι, είμαι εδώ, το τηλέφωνά μου τα ξέρετε, είμαι εδώ να βοηθήσω όσο μπορώ. Έχω την εντύπωση ότι κανένας, μα κανένας δήμαρχος, αντιδήμαρχος, δεν θέλει το κακό των ανθρώπων που τον ψήφισαν και του έδωσαν τη θέση που έχει. Κανένας, νομίζω. Τώρα, αν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, τι να πω, δεν θα ασχοληθώ με αυτούς, θα τους κατακρίνουμε δημόσια αυτούς.
1: Θέλω να είμαι αισιόδοξη και, όπως σας είπα, και δόξα τω Θεώ που βρέθηκαν και αυτές.
0: Ωραία, λοιπόν. Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Περσινάκη, να είστε συντονισμένοι στον 95,8, ναι. Να ακούσετε τι θα μας πει.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και τον κύριο Περσινάκη τον ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Και εσύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βοηθήσατε να θίξουμε το
0: θέμα.
1: Για να βρούμε μια όμορφη λύση.
0: Θέλουμε να είμαστε σε μια πόλη όμορφη. Είναι υποχρέωση του δημοσιογράφου να κάνει την αντιπολίτευση. Πάντα αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Και να μην με ευχαριστείτε, είναι η δουλειά μου. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, στο τηλέφωνο όμως έχουμε τον κύριο Περσινάκη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος του Δήμου Ηρακλείου, υπεύθυνος για το θέμα που συζητήσαμε προηγουμένως με τη μητέρα, για το νηπιαγωγείο. Κύριε Περσινάκη, σας ευχαριστώ που βγαίνετε και που δεχτήκατε να μιλήσετε στον Flash 95,8 και ειλικρινά μένουμε υποχρεωμένοι. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Αλίμονο είναι καθήκον μας να επικοινωνούμε με τους δημότες μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στο τέταρτο λοιπόν νηπιαγωγείο Ηρακλείου έγινε έξωση. Ο λόγος που έγινε έξωση προφανώς το ήθελε το κτίριο ιδιοκτήτης, ε?
1: Ναι, κοιτάξτε, συνήθως μας κάνουν αγωγές έξωσης, ναι, επειδή τα μισθώματα είναι πάρα πολύ μικρά, ναι, το έχουμε δει εμείς, το αναγνωρίζουμε, αλλά η νομοθεσία δεν μας βοηθάει για να κάνουμε αύξηση. Φανταστείτε ότι έχουμε μισθώματα δεκαετιών σταθερά και η νομοθεσία μας δίνει δυνατότητα να κάνουμε μόνο 3%, ελάχιστη αύξηση. Οι άνθρωποι λοιπόν προσφεύγουν σε κάποια δίκη ώστε το διοικητικό δικαστήριο να αποφασίσει μια αύξηση του μισθώματος όπως το επιθυμούν. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση του 4 νηπιαγωγείου και του 50 νηπιαγωγείου, 2 ταυτόχρονες εξώσεις, ο ιδιοκτήτης δήλωσε ότι το θέλει για ιδιόχρηση, άρα δεν μας επέτρεψε να περάσουμε σε προσφορά αύξηση του μισθώματος, αλλά μας έκανε έξωση από το μίσθωμα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Περσινάκη, μετακόμιση γίνεται τελικά? Μαθαίνω τι γίνεται σήμερα.
1: Έχουμε δύο διαφορετικές μετακομίσεις. Η μετακόμιση του 4ου νηπιαγωγείου και του 50 νηπιαγωγείου. Την πρώτη μετακόμιση την έχει αναλάβει ο Δήμος με δικά του μέσα. Τη δεύτερη μετακόμιση την έχει αναθέσει ο Δήμος σε μεταφορική εταιρεία.
0: Λοιπόν.
1: Η πρώτη ήδη έχει ολοκληρωθεί, απομένει η δεύτερη. Τη δεύτερη την αναθέσαμε σε μεταφορική εταιρεία γιατί είναι λίγο πολύπλοκος ο χώρος και δεν μπορούν τα δικά μας φορτηγάκια να τον προσεγγίσουν.
0: Μάλιστα.
1: Και αναγκαστικά χρησιμοποιούσαμε ιδιώτη. Από ό,τι γνωρίζω σήμερα θα ξεκινήσει η μετακόμιση. Είναι θέμα μίας μέρας επί της ουσίας, δεν είναι πολλές μέρες.
0: Λοιπόν,
1: ο στόχος μας είναι την Παρασκευή στον Αγιασμό να έχει ολοκληρωθεί η μετακόμιση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν τώρα 2-3 θεματάκια για το τέταρτο.
1: Ένα λεπτό αν μου επιτρέπετε, ναι, να πω για το και για τα δύο νηπιαγωγεία, ότι δυστυχώς παραλάβαμε ένα καθεστώς όπου 25 νηπιαγωγεία βρισκόταν σε μισθώματα. Εμείς αυτό δεν είναι ικανοποιητικό για μας και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε καταστάσεις μόνιμες. Αφορμή δοθήσεις λοιπόν για το 4 και το 50, ψάξαμε πάρα πολύ για να βρούμε ένα οικόπεδο να μπορέσουμε να φτιάξουμε δύο νηπιαγωγεία που να ανήκουν στο Δήμο και να μην μισθώνουμε και να ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι δεξιά και αριστερά. Ευτυχώς μπορέσαμε και βρήκαμε οικόπεδο. Έχει ένα οικόπεδο πολύ κοντά σε αυτά τα δύο νηπιαγωγεία, η περιφέρεια Κρήτης. Κάναμε όλες τις διαδικασίες έγκαιρα και πριν από μία εβδομάδα το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να αποδοθούν δύο οικόπεδα όμορα, επί της ουσίας συνιστούν ένα ενιαίο οικόπεδο, στο Δήμο Ηρακλείου, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για τη στέγαση αυτών των νηπιαγωγείων. Ήδη επισκεφτήκαμε το χώρο με τους μηχανικούς, ήδη έχουμε προχωρήσει στη σύνταξη μελέτης, η οποία προβλέπουμε ότι χρειάζεται περίπου 6 μήνες για την υλοποίησή της, προκειμένου να φτιάξουμε στο συγκεκριμένο χώρο δικά μας ιδιόκτητα, να τοποθετήσουμε αίθουσες, ώστε τα παιδιά την επόμενη σχολική χρονιά να έχουν το δικό τους νηπιαγωγείο, να μην είναι μισθωμένο, αλλά να τους ανήκει και να ησυχάσουν όλοι και εμείς πλέον να ξεφύγουμε από το βραχνά των ενοικίων, γιατί ξέρετε ότι πλέον δεν βρίσκουμε κτίρια να μισθώσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Θα βάλετε δηλαδή μία μορφή, κτίρια. Θα κάνετε δηλαδή αίθουσες μία μορφής προκάτ, ας πούμε.
1: Ναι, ζητήσαμε από το Υπουργείο Παιδείας να μας προμηθεύσει με προκάτ αίθουσες, ή αν δεν τα καταφέρει το Υπουργείο να τις φτιάξουμε εμείς ώστε να ελαχιστοποιήσουμε το χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Της υλοποίησης, γιατί αν προχωρήσουμε σε διαφορετικό χτίσμα, κτηριολογικές εγκαταστάσεις,
0: θα πάει χρόνια.
1: Θα χρειαστούμε τουλάχιστον 5 με 6 χρόνια για όλο αυτό.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, υπάρχει όμως θέμα εδώ, εκεί που θα πάνε τώρα τα παιδιά στο τέταρτο νηπιαγωγείο, με τα air condition δεν τα σηκώνει, λέει, το ρεύμα. Έτσι μου είπαν μητέρα και σας ευχαρίστησαν βέβαια για τη σημερινή, για τη σημερινή μετακόμιση. Το είπαν στον αέρα
1: να
0: οι άνθρωποι.
1: Καλά, να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Και τους είπα όμως κιόλας ότι τους έχετε καλέσει και δεν έχουν έρθει.
1: Όχι, έχει έρθει ένα σύλλογος, έχει έρθει ένα σύλλογος, ναι. Μπορέσαμε να μιλήσουμε. Το πρόβλημα με το ρεύμα το έχουμε σε πάρα πολλές σχολικές μονάδες, γιατί όπως γνωρίζετε οι σχολικές μονάδες είναι 30 ετών και πριν από 30 χρόνια οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ήταν μόνο για τα φώτα, έτσι, δεν έκαναν κάτι άλλο. Ναι. Θα στείλω εγώ ένα συνεργείο του Δήμου, μάλιστα, ηλεκτρολόγους, να δουν τις εγκαταστάσεις και να δούμε πώς μπορούμε να το διορθώσουμε ώστε να μπουν τα έργα.
0: Κύριε Περσινάκη, σας παρακαλώ να το κάνετε. Σας παρακαλώ να το κάνετε, διότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι ευάλωτα, είναι επικίνδυνο αυτό με τέτοιες θερμοκρασίες. Αν μπορείτε, κάντε το, σας παρακαλώ. Το ξέρω ότι το γνωρίζετε.
1: Το ξέρω.
0: Το ξέρω ότι το γνωρίζετε και εκτιμώ, ειλικρινά εκτιμώ την προσπάθειά σας. Με τους τουαλέτες τώρα που είναι, λέει, τουρκικές οι τουαλέτες και τα παιδάκια 2 και 3 και 4 χρονών δεν ξέρουν τώρα εκεί πώς να τη χρησιμοποιήσουν.
1: Κοιτάξτε,
0: τι γίνεται.
1: Το Υπουργείο Παιδείας συνιστά αυτού του είδους τις τουαλέτες, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, γιατί είναι πολύ εύκολο στον καθαρισμό τους. Ναι. Τα περισσότερα σχολεία έχουν τέτοιες τουαλέτες, όμως επειδή είναι μικρά παιδάκια, θα μιλήσω με τα υπεύθυνα συνεργεία και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών να τοποθετήσουμε τουλάχιστον σε μια τουαλέτα μικρή λεκανίτσα ώστε να μπορούν τα παιδιά με ασφάλεια να πηγαίνουν εκεί.
0: Κύριε Περσινάκη,
1: θα το δούμε και αυτό.
0: Ό,τι είναι θέλετε να συμπληρώσετε, εμένα με καλύψατε. Ό,τι θέλετε, συμπληρώστε.
1: Θα ήθελα να πω ότι ενός κακού μύρια έποτε, έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοι. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν περιμέναμε την έξωση, δεν περιμέναμε την ιδιόχρηση και τώρα προσπαθούμε μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο μετά την κοινοποίηση της απόφασης να προσαρμοστούμε. Έχουμε όλη τη διάθεση να βοηθήσουμε κυρίως τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους γονείς, αλλά αυτό που μας απασχολεί είναι να δημιουργήσουμε μια νέα εγκατάσταση για αυτά τα δύο νηπιαγωγεία.
0: Ειλικρινά χαίρομαι που το ακούω αυτό και θα χαρώ περισσότερο, πολύ περισσότερο, εάν το δω και σύντομα να υλοποιείται όλο αυτό που είπατε σήμερα και που υποσχεθήκατε. Ειλικρινά το λέω.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εδώ είμαστε στην εκπομπή σας διαθέσιμοι να συζητάμε τα προβλήματα όποτε προκύψουν, να τα επιλύουμε τα προβλήματα.
0: Να είστε καλά, κύριε Περσινάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή ημέρα. Λοιπόν, αν και εφόσον ο κύριος Περσινάκης υλοποιήσει αυτό που είπε, ειλικρινά σας λέω, θα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Εκ των προτέρων τον ευχαριστώ και πιστεύω να άκουσαν και οι γονείς όλα αυτά που είπε ο κύριος Περσινάκης στον αέρα.

0: Για να πάμε στο τηλέφωνο, παρακαλώ, γεια σας.
1: Ναι, ομιλώ με τον κύριο Κυριακάκη.
0: Μάλιστα, ο ίδιος είμαι, είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα, παρακαλώ.
1: Όχι, δεν θέλω να πω στον αέρα.
0: Α, δεν θέλετε, μισό λεπτό. Λοιπόν, να παρακαλέσω τον κύριο που πήρε τηλέφωνο να επικοινωνήσει εκ νέου, γιατί έκλεισε κατά λάθος το τηλέφωνο. Το έβγαλα στον αέρα χωρίς να ρωτήσω, βέβαια, έχετε δίκιο.

Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα, φίλες και φίλοι. Ειλικρινά σας το λέω, χαίρομαι ιδιαίτερα όταν συμβάλλουμε να λύνονται κάποια προβλήματα. Βέβαια, το πρόβλημα δεν έχει λυθεί ακόμα. Έτσι. Είμαστε στις υποσχέσεις. Θα δούμε λοιπόν, και αφού και εφόσον υλοποιηθούν οι υποσχέσεις, τότε όλα τέλεια. Βέβαια, δεν είπαμε για τις αυλές. Για την αυλή, κύριε Περσινάκη, δεν είπαμε. Υπάρχει θέμα με την αυλή. Υπάρχει θέμα με την αυλή, με το πόσα παίζουν τα παιδιά εκεί, τι θα κάνουν κτλ. Εγώ θα προσπαθήσω να σας κλείσω ένα ραντεβού. Μου είπαν τώρα μόλις μου είπαν ότι δεν έχετε κλείσει, λέει, ραντεβού. Προφανώς κλείσατε με άλλο σύλλογο. Εν πάση περιπτώσει, όπως και αν είναι τα πράγματα, είδα και διάκρινα την καλή σας θέληση. Θα κλείσετε ένα ραντεβού, θα τα πείτε, να δοθεί λύση σε αυτό το ευαίσθητο κομμάτι της ηλικίας των παιδιών. Διότι είναι νηπιαγωγείο και πρέπει να τα προσέχουμε τα λουλουδάκια μας, γιατί είναι τα λουλούδια μας, είναι το αύριο της Ελλάδας.

Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, εκεί στο θέμα με τους Αφγανούς. Έχουμε πολλά μηνύματα, βλέπω πολλά μηνύματα αντίδρασης από όλους εσάς. Αλλά ακούστε και κάτι, καταλαβαίνω την αντίδρασή σας και εγώ αντέδρασα και εγώ λίγο χτύπησα το χέρι μου στο τραπέζι. Όμως είδα και ένα βίντεο που με έβαλε να σκεφτώ διάφορα πράγματα, τα οποία βεβαίως δεν με κάνουν και πολύ περήφανο. Να σας το πω έτσι, δεν με κάνουν και πολύ περήφανο. Δηλαδή είδα ένα βίντεο που έλεγε ότι ειδοποιήθηκε η μάνα, ψάχνουν την οικογένεια, ειδοποιήθηκε η μάνα και είναι στο νοσοκομείο τώρα η μάνα. Ο αδερφός πάλι βγήκε και είπε ότι μαζί με τους δύο Αφγανούς ήταν και μία 30χρονη, λέει, που έπεισε τη 13χρονη να πάει με τους Αφγανούς. Υπάρχει θέμα, ρε παιδιά, στις οικογένειες σήμερα. Υπάρχει θέμα στις οικογένειες. Δηλαδή, βεβαίως, καταδικάζω τους Αφγανούς έτσι κι αλλιώς. Δεν το συζητάω αυτό. Αλλά καταδικάζω και τις οικογένειες που έχουν τα παιδάκια τους έτσι ελεύθερα, χωρίς επιτήρηση, ρε παιδί. Δεν θέλω να ρίξω λάσπη πουθενά και σε κανένα. Αλλά υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Οι οικογένειες πια δεν είναι οι οικογένειες που ξέραμε. Ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας μας έχει αλλάξει. Και έχει αλλάξει προς το χειρότερο. Όχι προς το καλύτερο. Προς το χειρότερο. Και αυτό είναι κάτι άσχημο. Και μιας σήμερα και μιλήσαμε για παιδεία, μιλήσαμε για προβλήματα, μιλήσαμε για δημοτικά, μιλήσαμε για παιδικούς, πάμε να πούμε άλλο ένα δυσάρεστο σήμερα. Θα μου πεις πολλά δυσάρεστα, αδερφέ μου, πολλά δυσάρεστα, γιατί αυτοί που κυβερνούν και αυτό το κράτος έτσι έχει καταντήσει το λαό. Η εικόνα στη Λάρισα είναι πραγματικά ανησυχητική. Θα μου πεις μόνο στη Λάρισα? Όχι μόνο στη Λάρισα. Πριν τρεις εκπομπές σας είπα ότι μέσα σε 10 χρόνια 30.000 λιγότερα πρωτάκια. Αντιλαμβάνεστε το νούμερο? 30.000 είναι μια πόλη, Κωμόπολη, ίσως και μεγάλη. Μια πόλη μεγάλη 30.000 κατοίκων. Αυτή η πόλη χάθηκε. Δεν γεννήθηκαν παιδιά. Καταλάβατε? Πάμε στη Λάρισα τώρα, σε σημείο συγκεκριμένο. Μέσα σε μόλις 10 χρόνια χάθηκαν 1.347 γεννήσεις, δηλαδή το 30% των γεννήσεων της Περιφερειακής Ενότητας. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Ο κύριος Μητσοτάκης τι έχει να πει γι' αυτό? Μπορεί να βοηθήσει τα νέα ζευγάρια? Μπορεί ουσιαστικά να τα βοηθήσει? Όχι βεβαίως.

Έχουμε και τις αντιδράσεις. Και γιατί λέει τους γλύφω? Γιατί τους γλύφω? Πότε τους έγλυψα εγώ? Τι εννοείται τους γλύφω? Να μην τους γλύφεις, λέει η κύριε Κυριακάκη, τους τα λες πιο χοντρά. Κοιτάξτε, άμα θέλετε να βρίσετε, μπορείτε να βρίσετε εσείς. Εγώ δεν θέλω να βρίσω. Διότι εγώ έχω και ένα εσουρού που ακούει και ακούει αδιάκοπα το σταθμό. Και όχι μόνο αυτό το σταθμό, και όλους τους σταθμούς. Επομένως δεν μπορώ να βρίσω εγώ. Αν θέλετε να βρίσετε εσείς, βρίσετε. Εγώ όμως δεν έχω χρήμα να δίνω σε πρόστιμα. Εντάξει. Λοιπόν, μόλις σε 10 χρόνια χάθηκαν 1347 γεννήσεις. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, το 30% των γεννήσεων της Περιφερειακής Ενότητας. Από 4.502 γεννήσεις το 2015 φτάσαμε μόλις στις 3.155 το 2025. Και αυτό δεν είναι απλώς ένα στατικός αριθμός. Είναι παιδιά που δεν γεννήθηκαν. Μπορεί να είναι αριθμός, αλλά όχι στατικός. Τον αριθμό το χρησιμοποιούμε για να δούμε ακριβώς πόσες ψυχές δεν ήρθαν ελληνικές. Γιατί δεν ήρθαν? Γιατί τα νέα ζευγάρια δεν τολμούν να κάνουν παιδιά. Γιατί δεν τολμούν? Γιατί η κυβέρνηση της πατρίδας αυτής κοιτάζει άλλα πράγματα και δεν θέλει να κοιτάξει και να αντικρίσει την ουσία του προβλήματος. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα εκείνη, θέλω κάποιος να τους ρωτήσει που θα μπορεί. Βρε λαμόγια. Να είδατε τώρα που βρίζω, αλλά βρίζω γενικά, ε? Βρε λαμόγια. Βρε προδότες και απατεώνες. Και όταν λέω απατεώνες, εννοώ σε επίπεδο πολιτικό και όχι προσωπικό. Γενικότερα δηλαδή απατεώνες. Τι κάνατε για την Ελλάδα? Αυξήσατε το νούμερο πολιτών? Γιατί τους δώσατε τέτοιες παροχές που οι άνθρωποι έκαναν παιδιά και μεγάλωνε η δύναμη της Ελλάδος? Τι κάνατε για την Ελλάδα? Κάνατε πιο εύκολη τη ζωή του Έλληνα? Στα οικονομικά, στην ασφάλεια, στην υγεία, στην εκπαίδευση. Γενικότερα τους κάνατε να νιώθουν αξιοπρεπείς? Όχι. Τότε πείτε μας, αλήθεια, για ποιο λόγο κυβερνήσατε αυτό το χώρο που λέγεται Ελλάδα, αυτό τον τόπο που λέγεται Ελλάδα? Για ποιο λόγο τον κυβερνήσατε? Για να καταφέρετε τι? Μα ξέρεις, οι προηγούμενοι τα είχαν κάνει μπάχαλο και δεν μπορέσαμε εμείς να κάνουμε τίποτα. Και τότε, αφού οι προηγούμενοι τα έκαναν μπάχαλο, γιατί στους πρώτους 6, 8, 10 μήνες δεν αντιληφθήκατε την μπαχαλοποίηση και να πείτε, εδώ σηκώνει μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, και να πάτε σε εκλογές να πείτε, παιδιά, έτσι όπως έχουν γεννήσει, και να τους δώσετε. Τους προηγούμενους τα φάγανε και τα κάνανε όπως τα κάμανε, να τους και πάμε σε κυβέρνηση, διότι εμείς δεν είμαστε ικανοί να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Και προκειμένου να το βάλουμε πιο βαθιά στην τρύπα, πάμε για εκλογές. Γιατί το κάνατε αυτό? Γιατί θεωρήσατε τον εαυτό σας τι? Τόσο σημαντικές προσωπικότητες που θα φέρνατε την άνοιξη μέσα στο χειμώνα? Και τελικά τι φέρατε? Το χιόνι, τον παγετώνα, ε? Και τώρα ποιος ευθύνεται, οι προηγούμενοι ή εσείς? Όλοι σας. Ποιος πληρώνει όμως γι' αυτό? Ο πολίτης. Τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία τόλμησαν να κάνουν οικογένεια και τα οποία τόλμησαν να φέρουν νέες ζωές στην πατρίδα μας. Τόλμησαν, είναι τόλμη αυτό. Είναι τόλμη, διότι το ξέρω αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί σε 3 χρόνια μέσα έχουν δώσει τα παιδιά μου 3 Ελληνόπουλα μέσα σε 3 χρόνια μέσα. Κάθε χρόνο αντιστοιχεί ένα Ελληνόπουλο, οι δυο μου κόρες. Και ξέρω πολύ καλά ότι είναι τόλμη να κάνεις παιδιά. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, υπάρχουν μέρες της εβδομάδας που είναι 3 μωρά στο σπίτι μου. 3 μωρά στο σπίτι μου. Ένα 3 χρονών, ένα 1 έτους και ένα
ενός μηνό, δύο μηνών. Σχεδόν δύο μηνών, ούτε δύο μηνών. Και ξέρω πολύ καλά ότι είναι τόλμη να κάνεις παιδιά σήμερα. Πρέπει να τολμάς. Και είμαι περήφανος για τα παιδιά μου που τολμούν. Αλλά δεν είμαι περήφανος για το περιβάλλον που ζουν τα παιδιά αυτά και που θα ζήσουν αύριο. Μέσα στην πορνεία, μέσα στη φτώχεια, μέσα στην ανασφάλεια. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό αλήθεια? Εγώ? Εσείς? Ποιος? Αυτά τα παιδιά τα οποία θέλουν να δώσουν, να χτίσουν ένα όνειρο, μπορούνε? Ναι, μπορούνε. Τώρα ο Πιερακάκης θα τους δώσει τον κουμπαρά. Βρε κακομύριδες, λαμόγια, βάζεις ένα και στο κάνει το κάτος δύο. Αν είχα βρε, να μην σας πω, λαμόγια, αν είχα εγώ να βάλω στον κουμπαρά, θα πίναγα. Και μιλάω γενικότερα για τον Έλληνα. Θα πίναγαν οι Έλληνες αν είχαν να βάλουν κουμπαρά? Και ποια είναι το επίσημο αφήγημα και το μάτι το κλειστό, το που κλείνουν μάτι? Έτσι θα τους πείσουμε τα παράνομα να δηλωθούν. Μα είστε τόσο λαμόγια, μα είστε τόσο πονηροί, που δεν πάει άλλο. Δεν μπορείς να περιγράψεις την πονηριά σας. Τόσο πονηροί είστε. Και δεν θα εφαρμοστεί τελικά τίποτα από αυτά που προαγγείλετε στη ΔΕΘ. Γιατί είστε λαμόγια, γιατί είστε πονήρο όλοι σας. Και το ξέρετε. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς.

όλοι σας λέγατε στηρίξτε την περιφέρεια. Στην ουσία όμως κανένας από εσάς που κυβερνάτε δεν πιστεύατε αυτού του είδους τις προτροπές. Η Λάρισα που ανάφερα προηγουμένως ότι από 4.502 το 15 γεννήσεις φτάσαμε στο μόλις στο 3.155 το 25, αυτή η πόλη συγκρατεί πληθυσμό, ενώ η Ήπεθρος γύρω από αυτήν την πόλη αδειάζει, ιδιαίτερα από νέους ανθρώπους και οικογένειες όμως. Άρα δεν έχουμε μόνο υπογεννητικότητα, έχουμε ταυτόχρονα εγκατάλειψη της περιφέρειας με ανησυχητικό ότι οι μικρότερες γενιές του 23, του 24 και του 25 δεν έχουν ακόμα φτάσει στο δημοτικό σχολείο. Επομένως ερημώνει η Ήπεθρο, ερημώνει η περιφέρεια, διαλύεται. Ίσως αν το πάμε και ένα βήμα παραπέρα, όλοι αυτοί που έρχονται με τα καραβάκια και τα καραβάνια, τα καραβάνια, τα θαλάσσια καραβάνια, έρχονται για λόγο συγκεκριμένο μάλλον. Αυτό μου δείχνουν εμένα τα στοιχεία του ψεκασμένου όμως, που μου φταίνε όλα και που βλέπω εχθρούς παντού. Μήπως η Ήπεθρος ερημώνει γιατί πρέπει να κατοικηθεί από τους νέους που έρχονται, τους αγαπημένους σας? Το ακόμα όμως πιο ανησυχητικό, φίλες και φίλοι, δεν είναι αυτό. Είναι που θα το ανεχτεί ο Έλληνας, γιατί θα του το προσφέρουν με τέτοιο τρόπο που δεν θα έχει περιθώρια αντίδρασης. Θα είναι μειονότητα. Ο Έλληνας θα είναι μειονότητα. Και εκτός του ότι θα είναι μειονότητα, θα τους έχουν στη βάξη όλους στην πόλη και θα πεινάνε, κυρίες και κύριοι, με αποτέλεσμα να σκύψουν το κεφάλι, κυρίες και κύριοι. Μην τα παίρνετε αυτά αστεία που σας λέω. Θα τα δείτε. Ακούστε για ποιο λόγο στηβάζονται οι Έλληνες της πόλης. Για να πεινάσουν. Για να μην μπορούν να αντιδράσουν. Για να δεχτούν οτιδήποτε διαφωνούσαν. Και όταν θα έρθει η στιγμή εκείνη που θα μπορέσουν να σηκώσουν κεφάλι, θα είναι αργά. Γιατί στην ουσία το κεφάλι θα έπρεπε να το είχαν σηκώσει πολύ πριν. Θα σηκώσουν κεφάλι όμως όχι γιατί θα δυναμώσουν, αλλά γιατί θα μπουχτίσουν. Θα είναι αργά. Την περιουσία του πατέρα τους, της οικογένειάς τους, θα την έχουν χάσει. Και κάποια στιγμή αυτοί που σου παίρνουν σήμερα την περιουσία, αύριο θα είναι απλόχερα χαρισμένοι σε αυτούς που έρχονται. Αυτά τα φανς και αυτές τις πρακτικές που σήμερα σου πίνουν το αίμα, αύριο θα χαρίσουν. Γιατί αυτή είναι η βαθύτερη συμφωνία μεταξύ όλων αυτών των αλητήριων που κυβερνούν και που εισπράττουν. Γι' αυτό χρειάζεται, φίλες και φίλοι, ο ελληνικός λαός να σκεφτεί και να πάει να ψηφίσει ένα μικρό κόμμα. Ένα μικρό κόμμα ούτως ώστε να του δώσει δύναμη, φίλες και φίλοι. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα κρατούν τη σκυτάλη της κυβέρνησης δεν είναι ικανοί να στηρίξουν ένα ελληνικό λαό που αυτή τη στιγμή αιμορραγεί. Και αιμορραγεί όχι γιατί το θέλει, αλλά γιατί κάποιοι του έμπηξαν το μαχαίρι βαθιά.

Και μιας φίλες και φίλοι, και μιλάμε για υπογεννητικότητα, μιλάμε για τον Έλληνα και ποιο είναι το μέλλον του, κατά τη δικιά μου άποψη πάντα, που μπορεί να είναι και λάθος, δεν ξέρω, θα δείξει, ε? Φοβάμαι όμως ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα μάλλον δεν κάνω λάθος, αλλά κανένας δεν είναι προφήτης, επομένως μπορεί να κάνω λάθος και εύχομαι να κάνω λάθος. Να μιλήσουμε λίγο, φίλες και φίλοι, και για αυτό το κουμπαρά του κυρίου Πιερακάκη, που παρουσιάζεται σαν διαφορετική λογική κοινωνικής πολιτικής. Το κράτος δεν δίνει απλώς ένα επίδομα, αλλά μάλλον επιχειρεί να δημιουργήσει κεφάλαιο για το παιδί από μικρή ηλικία. Η οικογένεια θα μπορεί να αποταμιεύσει, λένε, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο. Για μισό λεπτό. Που δεν το έκανα και θα το κάνω τώρα. Τώρα μου ήρθε έτσι φλασιά να το κάνω. 1.200 ευρώ το χρόνο. Διά 365 ίσον. Να βάζει λοιπόν την ημέρα 3 ευρώ 3,30 ευρώ τη μέρα, και το δημόσιο να προσθέσει αντίστοιχο ποσό, δημιουργώντας σταδιακά ένα σημαντικό κεφάλαιο μέχρι την ενηλικίωση. Δηλαδή κάθε χρόνο, κάθε μέρα μάλλον, να βάνει 3,20 ο μπαμπάς ή η μαμά στο λογαριασμό του παιδιού για 18 χρόνια. Και ένα αντίστοιχο ποσό να βάζει το παιδί, το κράτος, αντίστοιχο ποσό μέχρι την ενηλικίωσή του. Αυτό ονομάζεται ελκυστική ιδέα από τον κύριο Πιερακάκη και το κράτος, το επίσημο. Για να πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να το αναλύσουμε μετά. Γιατί αξίζει να το αναλύσουμε μετά. Δεν έχουμε διαφημιστικό, εντάξει. Συνεχίζουμε λοιπόν. Αυτό λοιπόν το κράτος το ονομάζει ελκυστικό πακέτο. Την αποταμίευση δηλαδή αυτή και την οικονομική ασφάλεια των νέων. Όμως εδώ αρχίζουν τα δύσκολα, φίλες και φίλοι. Είναι μια καλή εξαγγελία άραγε? Είναι ένα καλό πρόγραμμα που θα πρέπει να χρηματοδοτείται για δεκαετίες? Από ποιους? Από τον μπαμπά και τη μαμά. Το κράτος είσαι σίγουρος ότι θα κάνει αυτό που είπε, αφού και εφόσον εσύ, ο μπαμπάς και η μαμά, θα το κάνεις? Θα σου πει ναι. Και τότε γιατί να πιστέψω ότι θα το κάνει εγώ, όταν λάβω υπόψη ότι χάθηκαν χρήματα από ασφάλειες και από ασφαλισμένους?

χάθηκε σε σχέση πολίτη και κράτους, διότι απλά τα εισοδήματα ενός κράτους σαν την Ελλάδα είναι μόνο εισοδήματα που έχουν να κάνουν με τον οβολό του πολίτη προς το κράτος, που έχει σχέση με το φορολάγνο κράτος. Το κόστος όλου αυτού του προγράμματος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, μπορεί να φτάσει περίπου μέχρι και 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, γύρω στο 2040. Και το μεγάλο ερώτημα είναι ποια κυβέρνηση θα εγγυηθεί ότι η σημερινή υπόσχεση θα τηρηχθεί και από τις αυριανές κυβερνήσεις. Δηλαδή, όπως σας είπα και το παράδειγμα με την ασφάλεια. Άλλα έλεγαν στους Έλληνες, άλλα έδιναν οι Έλληνες, άλλα θα πάρουν οι Έλληνες, και αν αμφιβάλλω και αν θα τα πάρουν την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων σχέση συμφωνίας ασφαλισμένου με κράτος. Φίλες και φίλοι, στην Βρετανία, μάλλον η εμπειρία της Βρετανίας δείχνει ότι τέτοια προγράμματα μπορούν να περιοριστούν ή να σταματήσουν όταν αλλάζουν οι δημοσιονομικές συνθήκες. Αντίθετα, η Γερμανία και η Ουγγαρία και η Σιγκαπούρη δείχνουν ότι η κρατική συμμετοχή στην αποταμίευση των παιδιών μπορεί να γίνει μακροχρόνια πολιτική, η οποία όμως είναι για τα συμφέροντα άλλων και όχι για τα παιδιά κατά ανάγκη. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, φίλες και φίλοι, η ιδέα έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν πρέπει να παρουσιαστεί ως εύκολη λύση, ούτε καν για το δημογραφικό, ούτε για την οικονομική δυσκολία των νέων. Το πραγματικό στοιχείο του κυρίου Πιερακάκη δεν είναι να ανοίξει ο κουμπαράς, είναι να αποδείξει ότι ο κουμπαράς θα μείνει γεμάτος ή θα λειτουργεί με τους ίδιους κανόνες και μετά από 10 και 20 χρόνια. Δεν μας λέει όμως ο κύριος Πιερακάκης ένα πράγμα. Ποιος θα υποσχεθεί και με ποιο τρόπο θα δεσμεύσει τις επόμενες κυβερνήσεις να τηρήσουν το δικό του αφήγημα, αν και εφόσον το αφήγημα δεχτούμε ότι είναι πραγματικά ανθρώπινο και θέλει να το εφαρμόσει το 100% χωρίς να κρύβει τίποτα πίσω από το αφήγημα αυτό προς το συμφέρον πάλι το πονηρό του κράτους. Πείτε μου λοιπόν εσείς ποιος μπορεί να εγγυηθεί κάτι τέτοιο. Ο κύριος Πιερακάκης. Μα ο κύριος Πιερακάκης σε λίγα χρόνια θα είναι παρελθόν στην πολιτική. Μη βλέπετε τώρα αυτά που βλέπετε, τα μεγάλα και τα φουσκωμένα. Όλοι αυτοί που βλέπετε σήμερα, σε 10 χρονάκια με 15, θα είναι παρελθόν. Όλοι αυτοί που βλέπετε σήμερα, σε 15 χρόνια θα είναι παρελθόν, ή τουλάχιστον δεν θα είναι σε θέσεις που έχουν σήμερα κατοχυρώσει και που είναι ζωτικής σημασίας στην πολιτική. Εντάξει, θα είναι το ένα ιστορικό όνομα της πολιτικής και της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη τότε. Αυτό θα είναι. Θα του παίρνουν καμιά 2, 3, 4, 5, 10 συνεδεύξεις το χρόνο να μας πει ναι, αυτά. Να μην πω τι θα μας πει. Ναι. Αυτό θα είναι όλοι αυτοί. Ναι, αλλά το πρόγραμμα αυτό που ανακοινώνει ο κύριος Πιερακάκης σε 15 χρόνια δεν θα έχει τελειώσει, γιατί η ενηλικίωση γίνεται σε 18 χρόνια. Επομένως θα θέμα ακόμα άλλα 3 χρόνια από τα 15 που είπα, σε 15 θα είναι περσινά ξινά στα φύλια αυτή. Καταλάβατε? Δεν μπορεί λοιπόν να εγγυηθεί κανείς κάτι τέτοιο, γιατί απλά έχουμε αβεβαιότητα οικονομική. Μην ακούτε που σας λένε όλα πάνε καλά και περίφημα. Με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και όχι μόνο ζούμε και περιφερόμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια. Με αυτά τα χρήματα ζούμε και περιφερόμαστε. Με τα χρήματα των επιδοτήσεων υπήρχε η αγροτιά. Τώρα να δεις την αγροτιά τι έχει γίνει. Γιατί φταίνε 10, 20, 30, 40, 1000, 2000, 5000, 20.000 άτομα. Και όλοι οι άλλοι αγρότες αυτή τη στιγμή δεινοπαθούν, γιατί 20.000 πρόσωπα πήραν χοντρά χρήματα από τον ΕΠΚΕΠΕ. Πώς ζούσε λοιπόν η αγροτιά?
πώς ζούσε η αγορά.

πρωτιά ζούσε από τις επιδοτήσεις. Πώς ζει η Ελλάδα? Από τα ταμεία ανάκαμψης και τα ταμεία στήριξης. Μόλις φύγουν και κοπούν αυτά, τι θα γίνει στην Ελλάδα? Ο κακός ο χαμός. Γιατί θα γίνει ο κακός ο χαμός? Γιατί στην ουσία όλοι αυτοί που μπήκαν και κυβέρνησαν έφαγαν, μόνο έφαγαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια έχει να κάνει και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή την αλήθεια υπηρετώ εγώ. Έτσι είναι τα πράγματα. Γι' αυτό βλέπεις τον Έλληνα και δουλεύει σε 2 και 3 δουλειές και δεν κάνει χαΐρι και δεν θα κάνει χαΐρι. Και βλέπεις τα παιδιά μας να μαθαίνουν για οικογένειες 2 ασερνικών, μπαμπάς και μπαμπάς, μαμά και μαμά. Αυτή είναι η κατάστασή μας και αυτή είναι η πρόοδό μας. Εντάξει, και τους βλέπεις με φαρδιές γραβάτες, με φαρδιές γραβάτες και με παπηγιόν γυαλιστερά. Να μου κάνουνε γιορτούλες της δημοκρατίας. Πρόσφατα την κάμανε και αυτή. Εντάξει.

Νέες μαζικές αφίξεις μεταναστών καταγράφονται μέσα σε λίγες ώρες στην Γάβδο, νότια παράλια του Ηρακλείου. 158 ανθρώπους πάλι υποδέχθηκε η Κρήτη εχθές. Σήμερα τα ξημερώματα. Το γεγονός ότι οι αφίξεις συνεχίζονται ακόμα και με δύσκολες καιρικές συνθήκες δείχνει ότι το μεταναστευτικό ρεύμα προς την Κρήτη δεν είναι ένα περιστατικό που είναι απλά ένα φαινόμενο που θα περάσει, αλλά μία πίεση που αυξάνεται καθημερινά. Είχαμε αέρα, πολύ αέρα, και παρόλα αυτά αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ανεβαίνουν πάνω στη σαπιοβάρκα τους, τους αφήνουν εδώ, αφήνουν και τη σαπιοβάρκα εδώ, πάνε τα ετονίχηδες και παίρνουν, αν δεν είναι φουσκωτό και είναι κανένα σαπιοκάραβο, το παίρνουν παλιοσίδερα, παίρνουν μηχανές, παίρνουν. Πού πάνε οι μηχανές, αλήθεια, ποιος παίρνει τις μηχανές? Τώρα που το θυμήθηκα δηλαδή αυτό. Αυτά τα φουσκωτά έχουν μηχανές, ποιος τις παίρνει τις μηχανές, τι τις κάνουν τις μηχανές? Ε, αετονίχηδες, έτσι. Ε, είναι ένα θέμα που πρέπει να το ψάξω. Γιατί θα βγάλω λαβράκι, είμαι σίγουρος ότι θα βγάλω λαβράκι. Είμαι 1000% σίγουρος ότι θα βγάλω λαβράκι. Γιατί και αυτοί έχουν ευθύνη. Στον επικισμό έχουν και αυτά, και αυτά τα λαμόγια ευθύνη. Θα το ψάξω. Γιατί κάτι έχω ακούσει. Κάτι μου έχουν σφυρίξει. Εντάξει. Η πολιτεία τη στιγμή που εμείς δεχόμαστε 160 πάλι άτομα εχθές, καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο τη διάσωση και την προσωρινή φιλοξενία κατά τ' άλλα, αλλά το σοβαρό ζήτημα, πού θα μεταφερθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Φίλες και φίλοι, έχω πει, έχω τονίσει και ξαναλέω ότι θα στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις τους ανθρώπους γύρω από τους αθανάτους, οι οποίοι είναι κατά της δομής και καλά κάνουν. Δεν μου λέτε? Ο κύριος Κουλούδης θέλει τη δομή, που νοικιάζει. Ο κύριος Περιφερειάρχης τη θέλει τη δομή? Έχω μια καταγγελία, δεν ξέρω αν είναι αληθινή. Αληθεύει ότι η γυναίκα του κυρίου, του ιδιοκτήτη του κτηρίου, ήταν στην περιφέρεια? Αληθεύει ότι και ο γαμπρός του είναι στην περιφέρεια τώρα? Ακούστε κάτι. Εις βάρος της ιστορίας μας δεν θα αφήσουμε να παίξετε παιχνίδι. Μην ξεχάσετε αυτό που σας είπα. Εις βάρος της ιστορίας μας, παιχνίδι για την τσέπη του δεν θα παίξει κανείς. Μην το ξεχάσετε αυτό. Θα πάμε τρέχοντας. Θα έχουμε γυμναστικούλα. Ξέρω ότι η απόφαση έχει πάρθει. Ξέρω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι όπως έγινε στα Χανιά θα γίνει και στο Ηράκλειο. Και η απόφαση έχει πάρθει. Θα πάμε λίγο τρέχοντας τις επόμενες ημέρες. Μην το ξεχάσετε αυτό. Κρατήστε το. Θα πάμε τρέχοντας λίγο τις επόμενες ημέρες. Τους ανθρώπους γύρω από τους αθανάτους, την περιοχή εκεί, θα τους στηρίξω όσο μπορώ, με νύχια και με δόντια. Οι κάτοικοι γύρω από το κτίριο Σκουλούδη έχουν δικαίωμα να ζήσουν με ασφάλεια, φίλες και φίλοι. Ενημέρωση και σαφείς απαντήσεις για τη διάρκεια και τη λειτουργία μιας τέτοιας δομής. Από την άλλη πλευρά όμως, η ανθρώπινη διάσταση των αφήξεων δεν μπορεί να αγνοηθεί. Το καταλαβαίνω, μα δεν τους κάλεσα όμως κιόλας. Δεν τους είπα ελάτε και τους άφησα στη μοίρα τους.
Αυτοί επιλέξανε να έρθουν. Αυτοί επέλεξαν να πατήσουν το ποδαράκι τους χωρίς χαρτιά. Παράνομα. Δεν τους κάλεσα εγώ. Εάν λοιπόν εσείς θεωρείτε ότι μπαίνω στο σπίτι το δικό σας, εγώ παίζω μια στην πόρτα και της πω και μπαίνω μέσα και λέω και στη γυναίκα σου, βάλε μου μωρή να φάω, μωρή, βάλε μου να φάω, και εσύ το θεωρείς ότι είναι ανθρώπινο και σωστό, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Εγώ όμως θεωρώ ότι πρέπει να σου χτυπήσω την πόρτα, να σου πω γεια σας, μπορώ σας παρακαλώ να μπω στο σπίτι σας για λίγο που πεινάω, και αν θέλετε κυρία μου, βάλτε μου ένα πιάτο φαΐ να το φάω. Αυτό είναι το ανθρώπινο. Η κυρία ή ο κύριος που θα ανοίξει την πόρτα θα δεχτεί ή όχι αυτό που του ζήτησα. Τότε είμαι νόμιμος. Και εγώ και αυτός. Και όλοι μας. Γιατί σέβεται ο ένας τον άλλο. Και στη δικιά του περιουσία χτυπώ την πόρτα για να μπω. Δεν μπαίνω γιατί γουστάρω. Ούτε μπαίνω γιατί στο δικό μου το σπίτι έπεσε η σκεπή και όπου μπω μπαίνω και γουστάρω να μπω γιατί έτσι γουστάρω να κάνω. Όχι. Αυτά ο καθένας στο σπίτι του και στο δικό του το κράτος. Όχι σε αυτό το κράτος. Δεν είμαι όμως και της άποψης να δω την πατρίδα μου έτσι όπως είδα τη Γερμανία προχθές. Με το AFD, το κόμμα. IFD, πώς λέγεται. Δεν είμαι αυτής της άποψης. Εγώ αυτά τα ακραία δεν τα μπορώ. Και δεν μπορώ τα ακραία γιατί. Γιατί παίζουν θέατρο τα ακραία. Γιατί είδα έναν υποψήφιο του Βελόπουλου εχθές, ένα νεαρό. Ένα νεαρό. Και έλεγε, φοβήθηκες Μητσοτάκη. Αυτός ο νεαρός πώς λέγεται. Ναι, φοβήθηκες Μητσοτάκη. Μητσοτάκη, φοβήθηκες. Δηλαδή εσύ νεαρέ μου θα ήθελες ένα τέτοιο κόμμα να κυβερνήσει την Ελλάδα? Θα ήθελες ένα τέτοιο κόμμα, σε ρωτάω, γιατί αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο καθένας και να πει ο Βελόπουλος τελικά είναι τέτοιο. Εκεί θες να οδηγήσεις τον Βελόπουλο εσύ νεαρέ μου? Να προσέχεις αγόρι μου, γιατί πολιτική δεν ξέρεις. Εχθές μια και σήμερα δυο. Αυτή είναι η εμπειρία σου. Η χθεσινή μέρα και η σημερινή μέρα. Αυτή είναι η εμπειρία σου, αγοράκι μου. Και να προσέχεις τι λες. Γιατί παίρνει στο λαιμό σου κόμμα ολόκληρο που δεν δείχνει τέτοια εικόνα του ακροδεξιού. Λοιπόν, να προσέχεις αγοράκι μου τι λες. Εντάξει. Πρόσεχε, γιατί σου ξαναλέω, εχθές μία και σήμερα άλλη μία. Αυτή είναι η πείρα σου. Αλλή μονό μας να έχουμε και ένα τέτοιο κόμμα να κυβερνήσει την Ελλάδα. Δεν μας εφτάνανε όλα τα άλλα, να έχουμε και ένα τέτοιο. Και είναι υποκριτές αυτοί όμως. Γιατί αυτό το ακροδεξιό, το χιτλερικό κόμμα, η πρόεδρός του τι κάνει? Αυτό κάνει. Με μια άλλη γυναίκα. Αλλά κατά τα άλλα είναι ακροδεξί, είναι ηθών. Οικογένειες. Ποιες οικογένειες? Το δύο γυναικών. Ε? Και λέει και ο Elon Musk, εγώ το υποστηρίζω αυτό το κόμμα. Τους υποστηρίζω. Όταν έχει διώξει το παιδί του από την οικογένειά του, καλά και ποιο παιδί, αυτός δεν ξέρει και πόσα παιδιά έχει. Αυτός όπου βρει γυναίκα της κάνει ένα παιδί. Ναι, έχει διώξει το παιδί του, το έχει αποκληρώσει, γιατί είναι τρανσέξουαλ το παιδί του, λέει. Αλλά όμως στηρίζει ένα κόμμα τρανσέξουαλ προέδρου. Ή ομοφιλόφιλης καλύτερα. Όχι τρανσέξουαλ, ομοφιλόφιλης. Εντάξει. Λοιπόν, βρείτε τα βρε μεταξύ σας, να ξέρετε τι θέτε, πώς τα κάνετε. Τα έχετε κάνει κουλουβάχατα, τα έχετε κάνει εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα μας πάσχει από ένα κόμμα με ήθος, αρχή και αξιοπρέπεια. Τελεία και παύλα. Δίνουμε βάση έτσι όπως τα έχουμε κάνει πρώτα στην οικογένεια. Στην πίστη και στην οικογένεια. Και αμέσως μετά στην οικονομία της οικογένειας. Για να δώσουμε όμως την οικογένεια συνεπάγεται ότι πρέπει να δώσουμε λεφτά. Γιατί μια οικογένεια δεν αναπτύσσεται χωρίς να υπάρχουν λεφτά. Τελεία και παύλα. Τέλος. Θέλουμε λοιπόν ένα κόμμα που να έχει πίστη στο Θεό, στο Χριστό μας, την Παναγία μας και οικογένεια. Από εκεί ξεκινάμε. Δηλαδή να κάνουμε οικογένειες με αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια. Το σταυρό μας και μπροστά. Τιμή και δόξα στον Έλληνα. Και να υπάρχει ένα Υπουργείο Οικονομικών που να στηρίξει την προσπάθεια της κάθε οικογένειας. Αυτό είμαστε. Αυτό πρέπει να διεκδικήσουμε. Όλα τα άλλα θα έρθουν. Όταν βρούμε τις αξίες μας και την περπατησιά μας, θα έρθουν όλα τα άλλα. Όταν όμως τα έχουμε χάσει αυτά, δεν θα έρθει τίποτα. Γιατί απλά δεν θα το αξίζουμε να έρθει.

Η Κρήτη, φίλες και φίλοι, και πάμε πάλι στο τελευταίο, στο θέμα που συζητάγαμε προηγουμένως με τους μετανάστες που ήρθαν πάλι τα ξημερώματα, πάλι το βράδυ και ξημερώματα ξεβράστηκαν πάλι στη θάλασσα οι αναρχοάπλητοι αυτοί, τέλος πάντων. Και να σας πω και κάτι, δεν έχω και κανένα πρόβλημα κάποιοι αριστεροί να με βρίζουν. Κανένα πρόβλημα, ήδη το έχουν κάνει. Κανένα πρόβλημα δεν έχω. Δεν τους θέλω γιατί δεν τους κάλεσα. Τελεία και παύλα. Και θα στηρίξω την περιοχή αυτή, τους αθανάτους, και γύρω την περιοχή θα τους στηρίξω με όση δύναμη και ψυχή έχω. Θα τους στηρίξω γιατί στα σπίτια τους έχουν παιδάκια μικρά που πρέπει να διασφαλίσουν την ασφάλεια τους. Η Κρήτη δεν μπορεί να μετατραπεί σε μόνιμο χώρο προσωρινής διαχείρισης ενός προβλήματος που αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Τελεία και παύλα. Δεν θα γίνουμε εμείς η αυλή που θα υποδεχτεί το πρόβλημα της Ευρώπης και η Ευρώπη θα σφυρίζει κλέφτικα. Να πάρουν τις ευθύνες τους, αλλιώς δεν είμαστε Ευρώπη. Το ερώτημα πλέον είναι ξεκάθαρο. Η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένο σχέδιο για το μεταναστευτικό. Αυτό βγαίνει. Αν δεν βγαίνει αυτό, μεταφέρει απλά τα προβλήματα από την περιοχή σε περιοχή μέχρι να ξεσπάσει η επόμενη κοινωνική αντίδραση. Λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση ένα πράγμα. Έχει ή δεν έχει συγκεκριμένο σχέδιο για το μεταναστευτικό και το εφαρμόζει σιγά σιγά. Πρώτον. Δεύτερον, εάν δεν έχει, έτσι όπως το κάνει και το πηγαίνει από περιοχή σε περιοχή, από τη Λέσβο στην Κό και από την Κό στην Κρήτη, θα καταλάβει ένα πράγμα, ότι κάποια στιγμή, και κοντά είναι αυτή η στιγμή που θα έρθει μια λαϊκή εξέγερση και θα ψαχνόμαστε και δεν θα μπορούμε να βρούμε άκρη. Και θα πάρει την ευθύνη αυτός που θα κυβερνάει, όποιος και αν είναι αυτός. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ τελειώνουμε. Αύριο δεν θα είμαι, θα είμαι εκτός Κρήτης. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα είμαι εκτός Κρήτης, επομένως θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα ξανά. Την επόμενη Δευτέρα ξανά θα τα πούμε. Λοιπόν, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε Flash 95,8, Flash Κρήτης. Για τις μέρες που λείπω, η εκπομπή του κυρίου Σερέτη θα είναι κανονικά από τις 1 μέχρι τις 4 και μετά πολύ και καλή μουσική. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, γεια και χαρά σας.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, εναντί Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

0: μας δυναμώνει. Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική. Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
1: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
2: Φλας Κρήτης 95,8.
0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
1: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική,

0: Ειδικός αντιπρόσωπος για όλο το νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us. Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελα σκουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Όταν γερνάει η μάνα και άλλο δεν μπορεί, τότε θέλει βοήθεια, τότε θέλει ζωή. Και όταν θα έρθει η ώρα και άλλο δεν θα ζει, αν δεν έχεις κάνει το χρέος σου, θα καίγεται η ψυχή σου. Η μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Η μάνα να μην γίνεται, η μάνα να μην γίνει. Η μάνα είναι βράχος, η μάνα είναι βουνό. Στη δύσκολη την ώρα, μάνα, μάνα, μανούλα μου θα φωνάζεις. Η μάνα είναι το στήριγμα της χαράς, του κλαδί. Της μάνας η αγάπη δεν βρίσκεται στη γη. Η μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Η μάνα να μην γίνεται, η μάνα να μην γίνει. Θα περάσουνε τα χρόνια, θα γεράσουμε κι εμείς. Αυτά είναι με τη σειρά και δεν θα γλιτώσει κανείς. Και όλοι πρέπει να ξέρουμε σε αυτή τη ζωή, χωρίς της μάνας την ευχή, κανείς, κανείς δεν βλέπει χαΐρι.
5: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο Χριστό από 7 χρονών, από 8, από 10, από 18. Άλλοι έρχονται στα 30, στα 40, ο καθένας έχει το δικό του χρόνο. Όμως για την οικονομία το λέω, ότι όποιος πραγματικά θέλει αυτό το δρόμο, καλό είναι να το σκέφτεται από τώρα. Και ο Κύριος θα δει πότε είναι η ώρα του. Αλλά όταν το σκέφτεσαι από τώρα, προετοιμάζεις για την ψυχή σου γι' αυτό. Προετοιμάζεις την ψυχή σου για το φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, δεν λέει ο Κύριος. Και ο Πλάτωνας ξέρεις τι λέει. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Ένα παιδάκι λέει που φοβάται το σκοτάδι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω έναν μεγάλο που φοβάται το φως.
6: Πολύ εύκολα ασχολούμαστε με τη διπλανή την πόρτα παρά με τη δική μας. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει. Εφηβεία είναι, θα περάσει. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει. Έλα μα δεν είναι τίποτα αυτά, σε όλο τον κόσμο συμβαίνει. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει. Έλα κάτσε καλά τώρα, ηρέμησε, μεγάλωσες. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ότι όλα αυτά τώρα κάποια στιγμή δεν θα τα θυμόμαστε και θα γελάμε. Ξορκίζουμε το κακό. Δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το μότο με το οποίο θέλω να μείνω για όσους θα με ξέρουν όταν πεθάνω είναι ένα. Πίσω από κάθε παιδί ψάξε γονιό.

Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Αχ, αυτά τα ψυχιατρία δεν χωράνε τον κόσμο. Έχουμε γεμίσει ψυχασθενείς. Μας έχετε τρελάνει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να πω σε αυτόν που ρυθμίζει την κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη ότι έχει σοβαρό πρόβλημα. Αυτός που ρυθμίζει την κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη, ο άνθρωπος πρέπει να κυκλοφορεί με ποδήλατο και να μην έχει δίπλωμα αυτοκινήτου. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ή μαλώνει με τη γυναίκα του και προσπαθεί να ξεσπάσει τους Έλληνες οδηγούς. Δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, αν είναι από την περιφέρεια, αν είναι από το Δήμο, αν είναι από την τροχέα, αν είναι από την κυβέρνηση, δεν ξέρω από πού είναι. Και δεν με νοιάζει. Πρέπει να μάθουμε όμως. Πρέπει να μάθουμε. Ποιος είναι αυτός εδώ. Ο τύπος που ρυθμίζει την κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. Είναι ακατάλληλος. Για τα φανάρια θέλετε να σας πω. Για τις διασταυρώσεις. Γιατί θέλετε να σας πω, τύπος είναι επικίνδυνος. Πρέπει να πάνε να το μαζέψουν, να του φορέσουν ζουρλομανδία. Όπως επίσης, δεν ξέρω τι γίνεται με το Δήμο. Είναι δυνατόν ρε 3 η ώρα το μεσημέρι, που σχολάει ο κόσμος από τις δουλειές, να βγαίνουν να μαζέψουν σκουπίδια. 3 η ώρα το μεσημέρι. Είναι δυνατόν 4 η ώρα και 5 η ώρα να πηγαίνουν και να κάνουν γραμμές στο δρόμο. Είναι δυνατόν το πρωί να κόβουνε χόρτα και να κλείνουν οι λωρίδες όλες. Κάντε τα βράδυ ρε που δεν κυκλοφορεί κανένας. Κάντε τα Κυριακή που λείπουνε όλοι. Μέρα μεσημέρι φύσκα η Θεσσαλονίκη από αυτοκίνητο. Και έχουνε βγάλει τους ανθρώπους που δουλεύουνε στο Δήμο να κουρέψουν χόρτα, να μαζέψουν σκουπίδια, να κάνουνε γραμμές στο δρόμο. Δεν είναι φοβερό. Δεν θέλω να μιλήσω άσχημα, αλλά δεν πάτε καθόλου καλά. Επίσης, είχαμε στη Θεσσαλονίκη κάποια πάρκινγκ. Και στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας συμβαίνει αυτό. Και στην Αθήνα, και στην Πάτρα και παντού. Είχαμε κάποια... Τι δεν έχει ξεκινήσει... Τι έγινε, δεν ξέρω, περίμενε λίγο. Τι μου στέλνεις. Δεν άνοιξε. Μισό λεπτό.

Είχαμε τόσα πάρκινγκ. Πήγανε τα κατήργησαν γιατί για να κάνουνε λέει πάρκα. Είχαμε εδώ στην πλατεία Δημοκρατίας ένα πάρκινγκ, πήγαιναν εκεί πέρα οι άνθρωποι, αφήναν τα αυτοκίνητά τους, πήγαιναν στις δουλειές τους, πήγαιναν στην αγορά. Θα το κάνουνε λέει τώρα Ισραηλίτικο πάρκο. Κατήργησαν το πάρκινγκ για να το κάνουν Ισραηλίτικο πάρκο. Πιο κάτω στην Αριστοτέλους, κοντά, υπάρχει Ισραηλίτικη αγορά. Πιο πάνω υπάρχουν τα ξενοδοχεία. Πάλι Ισραηλίτες. Στο τέλος θα έρθουν και θα βρουν έτοιμη την πόλη οι Ισραηλινοί. Οι Ισραηλινοί θα έρθουν και θα βρουν έτοιμη την πόλη. Και ρωτάω εγώ, αυτοί καλά κάνουν, τη δουλειά τους κάνουν. Εγώ ρωτάω όλους αυτούς που ασχολούνται με την κυκλοφορία. Όλοι αυτοί που βγάζουν, σας λέω, τους υπαλλήλους του Δήμου να κόβουν χόρτα μέρα μεσημέρι, να βάφουν τις λωρίδες πρωινιάτικα και όταν σχολάει ο κόσμος από τις δουλειές, να θυμούνται ότι πρέπει να βγουν οι σκουπιδιάρες. Σας ρωτάω κάτι. Εγώ ρε, μπαγλαμάδες, και ο καθένας που παίρνει το αυτοκίνητο και έρχεται από άλλη πόλη και θέλει να κατέβει εδώ στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, πού θα παρκάρει? Και μην ακούσω να μου λέτε για το μετρό. Το μετρό που είναι 5 στάσεις. Πού θα σταματήσω εγώ με το αυτοκίνητό μου για να μπορέσω να φτάσω στο κέντρο? Πού? Μπορώ να πάω μέχρι του Παύλου Μελά, να παρκάρω στο Παύλου Μελά στη Σταυρούπολη. Και πώς θα κατέβω στο κέντρο με τα πόδια? Πάρε λεωφορείο, λέει. Να πάρω λεωφορείο? Πώς να πάρω λεωφορείο? Πού να πάω με το λεωφορείο? Πού να κατέβω? Πόση ώρα θα κάνω? Γιατί να μην κατεβαίνω με το αυτοκινητάκι μου? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι πρόβλημα έχετε με τους οδηγούς αυτοκινήτων? Θέλετε να καταργήσετε τα αυτοκίνητα? Τι θέλετε να κάνετε? Μας έχετε ζαλίσει. Μας έχετε ζαλίσει. Μας έχετε ζαλίσει.

Δηλαδή τι θέλετε να κάνουμε? Εξηγήστε μας. Πρέπει να πάρουμε όλοι ποδήλατα επειδή αυτός εδώ πέρα που ασχολείται με την κυκλοφορία μένει στο κέντρο και θέλει ποδηλατόδρομο? Μας έχει βγει η ψυχή. Σήμερα περίμενα 20 λεπτά στα διόδια. Πού το έχετε ξαναδεί αυτό? 20 λεπτά στα διόδια. Γιατί χάλασαν και τα τρία διόδια. Το ακούτε αυτό τώρα? Χάλασαν και τα τρία. Έβγαλαν και τρία είχε από εκεί που πήγαινα και τα τρία βγάλανε χ. Χ, δεν περνάει κανένας. Δημιουργήθηκε μια ουρά κάνα χιλιόμετρο και περιμέναμε εκεί 20 λεπτά. Και ρωτάω εγώ, αφού χαλάει το σύστημά σας, γιατί δεν ανοίγετε τις μπάρες? Αφού τις Κυριακές το καλοκαίρι ο κόσμος ταλαιπωρείται στα διόδια γιατί δημιουργείται κίνηση, γιατί δεν ανοίγετε τις μπάρες? Και δεν μπορείς να πας να ανοίξεις εσύ την μπάρα. Γιατί? Γιατί έχουν ξεπουλήσει το δρόμο σε ιδιώτες. Είναι ιδιωτικοί οι δρόμοι. Και θα ξεκινήσω από εκεί σήμερα την ανάλυση μου. Γιατί όλα παρομοιάζονται, άμα γουστάρω, με τους δρόμους τους ιδιωτικούς. Δεν μπορείς, φίλε μου, να πας να σηκώσεις την μπάρα και να έχεις πρόσβαση στον δρόμο στον οποίο έχεις φτιάξει εσύ, ο παππούς σου, η γιαγιά σου, οι γονείς σου και όλοι οι Έλληνες πολίτες. Γιατί πλέον το διαχειρίζεται ιδιώτης. Αν γουστάρει ο ιδιώτης να κατέβουν οι μπάρες και να μην περάσει κανένας, δεν περνάει κανένας. Αν γουστάρει ο ιδιώτης που κατέχει το ρεύμα ή μελλοντικά το ιδιωτικό νερό, δεν στάζει μια σταγόνα νερό στη βρύση και δεν σηκώνεται η ασφάλεια. Και σιγά σιγά συνειδητοποιείται και μπεδώνεται ότι περικυκλωνόμαστε από ιδιώτες. Ο ιδιώτης έχει στόχο τα κέρδη. Ο ιδιώτης απαιτεί την πληρωμή. Και άμα είσαι κακοπληρωτής με τους νέους ψηφιακούς νόμους, δεν έχεις δικαιώματα. Άρα τι συμβαίνει? Έχουν ξεπουλήσει τα πάντα σε φίλους τους, μας έχουν περικυκλώσει οι ιδιώτες και εταιρείες και θέλουν να μας αρμέξουν. Μας βλέπουν σαν εργατικά χέρια, σαν καταναλωτές, σαν δούλους τους. Ποιοι? Αυτοί που διαχειρίζονται το δημόσιο πλούτο. Δεν ξέρω από πότε θεωρούν ότι το νερό αυτού του πλανήτη τους ανήκει και ποιος υπέγραψε αυτό τον νόμο. Δεν ξέρω από πότε θεωρούν ότι τους ανήκει το ρεύμα, το ηλεκτρικό, από τη στιγμή που πάνω στα βουνά τα ελληνικά που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο υπάρχουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες συλλέγουν το ρεύμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς λέτε και τι ακριβώς κάνετε και τι ακριβώς εννοείτε. Είναι αντισυνταγματικό όλο αυτό, αντιδημοκρατικό και θα γίνει της ποπάρας. Θα γίνει της ποπάρας. Νταβάδες, ενταβάδες. Μπορεί αρκετοί να γελάνε. Μπορεί αρκετοί να θεωρούν ότι δεν μιλάω με όμορφο τρόπο, αλλά αυτά που λέω είναι πολύ σημαντικά. Εγώ θα σας πω την αλήθεια. Και μόνο την αλήθεια. Για να καταλάβετε ότι έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα.

Βρισκόμαστε σε μια φάση της ζωής μας, στην οποία εδώ στην Ελλάδα κανένας δεν μας σέβεται. Στην οποία εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι νταβατζίδες. Αυτοί οι νταβατζίδες οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Μπορούν να βάζουν τιμές στο ρεύμα, μπορούν να ιδιωτικοποιούν το νερό, μπορεί να διαχειρίζονται το δημόσιο πλούτο, μπορεί να μεταβιβάζουν το κρατικό πλούτο. Μπορούν να παραχωρούν ό,τι γουστάρουν σε φίλους τους για να το διαχειρίζονται. Γιατί βασικά αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Το έχω πει 15.000 φορές. Έχουν χτίσει ένα ιδιωτικό κράτος. Ο Μητσοτάκης, ο μεσίτης, ξεπούλησε κάθε κρατική υπηρεσία, κάθε πράγμα που ανήκει στο δημόσιο πλούτο σε φίλους του ή τα έδωσε προς διαχείριση για να μπορούν να έχουν κέρδη. Και κάπως έτσι ο Ελληνάκος βρέθηκε στη μέση και γύρω-γύρω είναι παντού ιδιώτες οι οποίοι απαιτούν την πληρωμή. Στη μέση είναι ο Ελληνάκος και γύρω-γύρω είναι όλοι αυτοί οι ταβάδες οι οποίοι μεταξύ τους συνεννοούνται τι τιμές θα βάλουν. Στην Ελβετία ο άλλος παίρνει 4.000 ευρώ μισθό και γυρνάει όλη την Ελβετία με 40 ευρώ. Και εδώ στην Ελλάδα παίρνουμε 900 και για να πας μέχρι την Αθήνα θες 200 ευρώ. Κατάλαβες? Γιατί έχεις τους ταβάδες. Αυτοί που διαχειρίζονται τους δρόμους που φτιάξαμε εμείς την ώρα που πληρώνουμε και τέλη κυκλοφορίας. Και όταν σας λέω ότι είστε γαϊβάνια, με λέτε μη μας βρίζεις. Όταν δεν είμαστε ενωμένοι, πώς θα αντιδράσουμε σε αυτό που γίνεται? Πώς θα αντιδράσουμε όταν με το παραμικρό εσείς μαλώνετε και ψάχνετε το νέο πολιτικό εθνοσωτήρα και λέτε όχι θα μας σώσει ο ένας, όχι θα μας σώσει ο άλλος? Άμα εμείς από μόνοι μας δεν σώσουμε τον εαυτό μας, δεν μας σώζει κανένας. Πόσο πιο απλά να το πω δηλαδή? Πόσο πιο απλά να το πω?

ξέρετε, στα δημοκρατικά κράτη οι πολιτικοί γιορτάζουν με το λαό. Γιατί κανονικά οι πολιτικοί είναι κομμάτι του λαού. Αυτές οι φιέστες κλειστού τύπου, με μπράβους, με κλούβες, με τιμωρίες, με εκδικητικές συμπεριφορές, με παράνομες συλλήψεις, με στημένες δικογραφίες και τοποθετημένα πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές και δικαστικές εξουσίες, δεν θυμίζουν δημοκρατικά κράτη. Αυτές οι βιέστες θυμίζουν τα καθεστώτα. Και πλέον δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Τα χαιρετίσματά μας στον Αντώνη, τον αδερφό, τον Αετό. Πάντα στην πρώτη γραμμή, την αγάπη μας. Πόσα λεφτά δώσανε για την Οθεία στις εκλογές? Πόσα λεφτά θα μοιράσουνε πάλι? Πόσα θα πάρει Singular Logic φέτος? Ποιος είναι ο Μανολόπουλος, ξέρετε? Ο κολλητός του Μητσοτάκη. Ξέρετε ποια είναι τα Golden Boys στην Ελλάδα που έχουν αναλάβει υπερεργολαβίες? Όχι εργολαβίες, υπερεργολαβίες, δισεκατομμύρια ευρώ. Ποια είναι τα Golden Boys, ποια είναι τα πρόσωπα κλειδιά? Θα φτιάξουμε κανέναν εγκληματολογικό πίνακα? Να μπουν στο κάδρο ποιοι διαχειρίζονται τι? Θέλετε να το αναλάβει ο Γρηγόρης? Να τους ξεβρακώσει όλους που ψάχνετε βλαμμένες λύσεις? Θα σου πω εγώ ποια είναι η λύση. Θα σου πω εγώ, αλλά είστε και κότες οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι στα τραπεζάκια το λέτε, στα καφενεία το λέτε, και όταν έρθει δύσκολη στιγμή, Κικυρίκου, ποιος είσαι, δεν σε ξέρω. Τι έγινε, εγώ είμαι αλλού. Εμένα δεν με πειράζει. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Συγγνώμη, ζητάτε τέτοια, δεν μπορείτε να αναλάβετε καν τις ευθύνες σας, ρε. Δεν μπορείτε να αναλάβετε καν τις ευθύνες σας, τόσο άνανδροι είναι κάποιοι στην Ελλάδα. Και με το πρώτο μπαμ, άστο, εξαφανιζόλ. Θα τους ψάχνουμε και δεν θα τους βρίσκουμε. Με το πρώτο μπαμ, κατοστάρι τρέξιμο. Δεν πάνε να είναι σε καροτσάκι, δεν πάνε να έχουν πει, δεν πάνε να έχουν προβλήματα υγείας, δεν πάνε να πονάνε οι μέσες, δεν πάνε να πονάνε τα γόνατα, οι αγκώνες, τα κεφάλια, όλα. Στον πρώτο μπαμ τα ξεχνάει όλα ο Έλληνας και πατάει κατοστάρι. Και εκεί έρχεται και επιβεβαιώνεται αυτό που λέω. Ότι ο Έλληνας αποκτάει προβλήματα γιατί είναι κακομαθημένος. Γιατί δεν θέλει να δουλέψει. Αποκτάει προβλήματα γιατί βαριέται. Αποκτάει προβλήματα γιατί δεν θέλει να πάει από εδώ μέχρι το περίπτερο και παίρνει το αυτοκίνητο να πάει. Ακόμα και να περπατήσει βαριέται ο Έλληνας. Αν πραγματικά ήταν υποχρεωμένοι να δουλέψουν σκληρά όπως δουλεύαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες που δεν είχαν να φάνε, θα είχαν άλλους δαλγκάδες. Θα έμπαιναν στη μέση τα πρέπει. Θα έμπαιναν στη μέση άλλες ιδέες. Εκεί θα ξεσηκωνόντουσαν μετά. Άρα ρωτάω εσάς εκεί πέρα έξω, μήπως ο Έλληνας πρέπει να φτάσει σε ένα σημείο να πεινάσει για να αντιδράσει? Μήπως πρέπει να πεινάσει για να αντιδράσει? Γιατί αλλιώς δεν το βλέπω. Πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο δεν το έχει αναλύσει κανένας. Πρέπει να το βγάλουμε στη φόρα. Υπάρχει πάλι ένας φωτογραφικός ή χεράτος διαγωνισμός, όπως θέλετε πείτε το, με 63 ενστάσεις για τις νέες δομές ψυχικής υγείας. Ωραία, υπάρχουν 19 δομές της άνοιας και τους ξεπέταξαν
σε 4 συνεδριάσεις. Υπάρχουν 21 δομές του αυτισμού. Και τους ξεπέταξαν σε 6 συνεδριάσεις. Φάκελοι πολύ τώρα, μέσα έγγραφα σοβαρά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και τα διαβάσανε όλα αυτά για να μπορέσουν να κάνουν κάτι. Μάλλον δεν τους ενδιαφέρει. Το Υπουργείο Υγείας, το οποίο για τις νέες δομές ψυχικής υγείας έβγαλε απόφαση σε χρόνο τετέ. Τώρα θα μου πεις το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας το έχει αναλάβει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί ο Βαρτζόπουλος ήταν σε δικογραφία και τον βάλανε να παραιτηθεί. Και έλεγε, εντάξει, εγώ μόνο εξυπηρέτησα κάποιους πολίτες. Ναι, απαγορεύεται όμως το ρουσφέτη. Είναι παράνομο το ρουσφέτη. Τι πάει να πει εξυπηρέτησες πολίτες? Τι είσαι, ρε Βαρτζόπουλε, κέπη είσαι? Άμα ο πολίτης θέλει εξυπηρέτηση, να πάει στα ΚΕΠ όπως πάνε οι υπόλοιποι. Γιατί από τη στιγμή, ρε Βαρτζόπουλε, που σηκώνεις εσύ το τηλέφωνό σου και κάνεις το ρουσφέτη, μετά αυτός που σε πήρε τηλέφωνο είναι υποχρεωμένος να σε ψηφίσει. Άρα παρεμβαίνεις στην εκλογική διαδικασία και είσαι παράνομος. Γιατί παρακάμπτεις πιθανότατα κάποιες νομοθεσίες ή πας κόντρα στο Σύνταγμα ή παίρνεις τηλέφωνο και λες αυτό το αφημί, δώσ' το κάνα επίδομα και πάει λέγοντας. Αν έχεις κάνει κάτι από όλα αυτά. Αλλιώς γιατί βρίσκεται το όνομά σου στη δικογραφία, για πες μας. Δεν νομίζω να είναι τυχαία το όνομά σου Βαρτζόπουλε στη δικογραφία. Δεν νομίζω. Δεν πάνε να σε στηρίζουν εδώ πέρα οι κουτσές Μαρίες, χωρίς να έχω πρόβλημα με την κουτσή Μαρία. Δεν πάνε να σε στηρίζουν όλοι αυτοί που τους έχεις βοηθήσει με ρουσφετάκι. Εξαιτίας σου έχει πάει το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας στον Άδωνη. Όχι ότι ήταν σε καλύτερη μοίρα. Όλες αυτές οι δομές τι θα απογίνουνε? Θα τις κάνετε ιδιωτικές? Άμα έχει κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, πρόβλημα, να πρέπει να πληρώσει για να μπει? Άμα έχει κάποιο παιδί αυτισμό, να πρέπει να πληρώσουν οι γονείς για να μπει? Ζεις σε μάινα βάστρι φίλοι? Και κάθεστε και ακούτε και κάτι τύπους που δεν ξέρουν τι λένε. Τώρα τον τελευταίο καιρό έχουμε μπλέξει με κασιδιαρολάγνους. Τον τελευταίο καιρό αυτή είναι η νέα μόδα. Η κασιδιαρολάγνη. Ο άλλος θυσιάζει τη ζωή του για να πει ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν φταίει σε τίποτα σε αυτή τη ζωή. Δεν φταίει σε τίποτα ο Κασιδιάρης. Θυσιάζει τη ζωή του. Βγαίνει, μιλάει, φτιάχνει τη φράτσα του. Πονάει. Όχι. Ο Ηλίας τίποτα δεν έχει κάνει. Το καημένο του παιδού μου θυμίζουν κάτι γιαγιάδες αυτοί οι τύποι όλοι. Που είναι για γέλια. Το να μην αντικρίζεις την αλήθεια είναι για γέλια. Μου θυμίζουν κάτι γιαγιάδες όλοι αυτοί οι τύποι στα χωριά. Που το εγγόνι τους πήγε έσπασε κάνα τζάμι με καμιά πέτρα. Και όταν έρχεται η στιγμή λένε το παιδού μας, ο Λιάκος μας δεν κάνει τέτοια πράγματα. Το παιδού μας, ο Λιάκος μας δεν έχει τη σβάστηκα στον μπράτσο. Όχι. Το παιδού μας με τίποτα. Όχι. Δεν φταίει σε τίποτα. Δεν έκανε ποτέ τίποτα. Ο Καημενούλης. Ο Ηλίας. Ποτέ. Σε τίποτα δεν έχει εμπλακεί. Καλά ρε. Είστε σοβαροί. Μεγάλοι άντρες. Να μην μπορείτε να πείτε στον εαυτό σας πάνω απ' όλα την αλήθεια. Και τι είστε, ερωτευμένοι είστε? Τόσο προσωπολάτρες γίνεται να είστε να λέτε στον εαυτό σας ψέματα. Στο τέλος θα μας πείτε ότι είναι ήρωας. Θα τρίζουν τα κόκαλα των προγόνων μας. Πώς πήγανε κόντρα δηλαδή? Για να εξηγηθεί, θέλετε να πούμε έξω τα δόντια τα πράγματα. Πώς πήγανε κόντρα? Αυτή τη στιγμή αποφυλακίζεται ο Μαζιώτης και ο Κασιδιάρης. Ωραία. Ο ένας είναι αναρχικός, αναρχικής ιδεολογίας. Ο άλλος είναι νεοναζί, ακροδεξιός. Μην μου πείτε δεν είναι νεοναζί. Και γιατί χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη? Να μην έβγαινε φωτογραφίες με σημαίες στο ναζί, να μην χαιρετούσε ναζιστικά άμα δεν ήθελε να τον πούμε νεοναζί τον Κασιδιάρη. Εντάξει, δεν μας τρελάνετε, η αλήθεια θα λέγεται. Νεοναζί.
Όπως ο άλλος είναι αναρχικής ιδεολογίας. Δύο άνθρωποι αποφυλακίζονται αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες. Το Σεπτέμβριο. Ο ένας ήτανε στην Ελληνική Βουλή, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 8 χρόνια με τη Χρυσή Αυγή. 8 χρόνια. Ο άλλος δεν νομίζω να ήταν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Από όσο γνωρίζω πήγε έβαλε κάτι βόμβες στο χρηματιστήριο Αθηνών, σε κάτι υπουργεία και σε κάτι τέτοια. Και σας ρωτάω εσάς εκεί πέρα έξω που ακούτε αυτή την εκπομπή. Για πείτε μου, ποιος πιστεύετε ότι πήγε κόντρα στο σύστημα? Εγώ ούτε αναρχικός είμαι, ούτε χρυσαυγίτης, ούτε νεοναζί, ούτε δεξιός, ούτε αριστερός. Εγώ είμαι Έλληνας πατριώτης. Αγαπάω την Ελλάδα και θέλω η Ελλάδα να γίνει ισχυρή. Αλλά για πείτε μου αντικειμενικά εσείς που έχετε απόψεις και είστε προσωπολάτρες, ποιος έχει πάει πραγματικά κόντρα στο σύστημα? Ποιος? Δεν απαντάτε. Αυτά δεν τα βλέπετε. Δεν τα ξέρετε όλα αυτά. Κάνετε τις παλαβές. Μαζεύεστε να πούμε σε κάνα δωμάτιο όλοι μαζί και λέτε όλοι μαζί ψέματα ο ένας τον άλλον. Και όλοι μαζί δεν λέτε τις αλήθειες ο ένας τον άλλον. Δηλαδή τι λέτε? Ό,τι σας συμφέρει. Μαζεύεστε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο και λέτε όλοι μεταξύ σας ό,τι σας συμφέρει για να βγει το αφήγημά σας. Αυτό κάνετε. Και λέτε ένας τον άλλον, αδερφέ, έλα να κάνουμε μια συζήτηση. Ναι, να πούμε και οι δύο αυτά που μας συμφέρει. Αυτά κάνετε. Και τι να βγάλουμε? Να βγάλουμε ότι δεν φταίει σε τίποτα ο Ηλίας. Αυτά κάνετε. Πείτε ρε αλήθειες, τι φοβάστε ρε ολόκληροι άντρες, τι φοβάστε? Τι φοβάστε? Ανοίξτε λίγο καμιά δικογραφία, δείτε λίγο τι έχει συμβεί πραγματικά. Τι γινότανε τότε με τη Χρυσή Αυγή? Για ποιο λόγο μετά ο καθένας που σήκανε μια ελληνική σημαία λέγανε ότι είναι φασίστας? Έπαιξε χαρακτηριστικό ρόλο η Χρυσή Αυγή και αυτή η νεοναζί στο ότι ο Έλληνας πατριώτης βαφτίστηκε φασίστας. Ο Έλληνας πατριώτης δεν είναι φασίστας. Ο Έλληνας πατριώτης είναι φιλότιμος, είναι φιλόξενος. Ο Έλληνας πατριώτης πάντα θα σταθεί δίπλα σε κάποιον που έχει ανάγκη. Είμαστε περήφανοι που κυματίζει ψηλά η ελληνική σημαία και δεν είμαστε ούτε με τους Γερμανούς, ούτε με τους Ισραηλινούς, ούτε με τους Αμερικανούς, ούτε με κανέναν. Είμαστε μόνο με την Ελλάδα. Προσπαθούσαν προχθές να μου πούνε ότι οι Ναζί δεν πολέμησαν τους Έλληνες. Άλλο και τούτο. Άλλο και τούτο. Άλλη τρέλα κι αυτή. Δηλαδή να αλλάξουμε και όλη την ιστορία. Στο τέλος θα μας πείτε ότι οι Ναζί μας κάνανε και καλό. Στο τέλος θα μας πείτε ότι πρέπει να πούμε και ευχαριστώ στους Ναζί. Σοβαρευτείτε σας παρακαλώ πολύ. Αν θέλετε να είμαστε αντικειμενικοί, θα είμαστε αντικειμενικοί. Η Ελλάδα έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα έχει πάρει την κατηφόρα εδώ και πολλά χρόνια. Και βρισκόμαστε σε κρίσιμη φάση. Βρισκόμαστε σχεδόν στο τέλος. Γιατί? Γιατί αν γίνει ιδιωτικό και το νερό και το καταφέρουν αυτό το πράγμα, δεν θα έχουν ανάγκη να είναι πρωθυπουργοί οι επόμενοι. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω. Αν κάνουν και το νερό ιδιωτικό, η Ελλάδα έχει γίνει ολοκληρωτικά ιδιωτικό κράτος. Η Ελλάδα έχει γίνει ολοκληρωτικά ιδιωτικό κράτος. Τους συμφέρει το αφήγημα που σας πουλάει παπάντζα. Τους συμφέρει όλο αυτό που κάνετε με την ατζέντα θεμάτων για να ασχολείστε με άλλα πράγματα και να περνάνε αυτή τα νομοσχέδια, τις τροπολογίες και τις ρυθμίσεις. Αυτός είναι ο βρώμικος ρόλος των μέσων μαζικής εξαπάτησης. Να σας κάνουνε να ασχολείστε με άλλα πράγματα. Την ώρα που η κυβέρνηση αυτή μετατρέπει τη χώρα μας σε ιδιωτικό κράτος. Θα διαχειρίζονται το ρεύμα, το νερό, τα σπίτια, όλα, τους δρόμους, τα αεροδρόμια. Δεν θα μπορείτε να κάνετε τίποτα αν δεν μπουν αυτοί εντάξει. Κλείνουνε συμβάσεις και συμφωνίες για 40 χρόνια. Για 40 χρόνια ρε φελί. Φελί είστε, φελί. Φελί με μεγάλο στόμα, για να μην πω και τι έχετε μικρό. Φελί και το παίζετε έξυπνοι.
Κάθεστε, κάνετε ολόκληρες συνεντεύξεις και ολόκληρα στημένα βίντεο για να υποστηρίξετε ποιους. Ποιους, ρε προσωπολάτρες, ποιους. Και το παίζετε και έξυπνοι. Αυτό είναι που με τρελαίνει, το παίζετε και έξυπνοι. Ανοίξτε τα μάτια σας, δείτε καθαρά. Αλλά δεν ξέρετε, όταν πίνεις όλη μέρα καφέ και δεν ασχολείσαι με την επικαιρότητα και δεν βλέπεις τι γίνεται, δεν καταλαβαίνει ο άλλος. Σας το λέω έτσι ακριβώς, 10.000 φορές θα το πω μέχρι να το καταλάβετε. Ιδιωτικό κράτος, ο δρόμος θα ανήκει στην Τέρνα, το αεροδρόμιο θα ανήκει στους Γερμανούς, το λιμάνι θα ανήκει στους Κινέζους, το ρεύμα θα ανήκει στους φίλους του το Μητσοτάκη, το νερό στους φίλους του Μητσοτάκη, τα σπίτια θα ανήκουν σε Βούλγαρους, Τούρκους, Ισραηλινούς και τα ξενοδοχεία. Και εσύ Ελληνάκο θα ζεις εδώ, σαν καταναλωτής, σαν εργατικά χέρια, θα υπερφορολογήσαι και δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Θα φέρουν και την ψηφιακή εποχή, θα σου βγάλουν και 2-3 ψηφιακούς νόμους για το αν είσαι ή δεν είσαι καλοπληρωτής για να μπορούν να σε ελέγξουν ανάλογα, θα σου στερήσουν και τα δικαιώματα και κάτσε στην τρύπα σου ό,τι γίνεται στην Κίνα. Κάτσε στην τρύπα σου, γιατί όταν ήταν η στιγμή να αντιδράσεις, εσύ καθόσουν και έβλεπες στο TikTok πολιτικά πρόσωπα να το παίζουν εθνοσωτήρες και χειροκροτούσες. Την ίδια ώρα έπρεπε να ακούσεις ραδιόφωνο την εκπομπή κόντρα στο σύστημα που σου λέει να ενωθούμε για σύγκρουση και ανατροπή. Κατάλαβες, εγώ τουλάχιστον προσπαθώ να ενώσω κόσμο για να καταφέρουμε κάτι. Οι υπόλοιποι μόνο διχάζετε, δεν κάνετε κάτι άλλο. Μόνο μεγαλύτερο κάνετε το πρόβλημα, χωρίς να έχει ουσία.

Βγαίνει ο άλλος, το παίζει ξερόλας. Και όχι αυτό, και όχι εκείνο, και δίνει οδηγίες, και γιατί να γίνει έτσι, και γιατί να γίνει αλλιώς, και τι θα κάνουμε τώρα, και τι θα κάνουμε μετά. Αφού ό,τι και αν κάνουμε, ρε φίλε, δεν είσαι μέσα. Αφού ό,τι και αν κάνουμε, θα πεις δεν μπορώ. Ή δεν είναι καλό. Γιατί είσαι χέστης. Το δύσκολο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί κόσμος ο οποίος όντως θέλει να αλλάξει την κατάσταση. Που δύσκολο το βλέπω. Οι περισσότεροι φοβούνται γιατί αυτό το κράτος έχει παρουσιάσει μια εκδικητικότητα και έχει δημιουργηθεί και έχει υπάρξει αυτός ο εκφοβισμός και έχει δημιουργηθεί ανασφάλεια. Ο άλλος νομίζει ότι άμα σηκώσει το κεφάλι του και πάει κόντρα θα τον τελειώσουνε, θα τον σκοτώσουνε, που είναι γεγονός, συμβαίνει. Αλλά και τι να κάνουμε δηλαδή. Να κάτσουμε όλοι να ξαπλώσουμε άμα είναι σε εμβρική στάση και να κλαίμε μέχρι να πεθάνουμε άμα το πάτε έτσι. Άμα το πάτε έτσι αυτό. Βλέπω και τι γίνεται στα κόμματα. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που μου το παίζουν αριστεροί. Ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι. Βγαίνει το κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ λέω. Αυτό, Ελλάς δεν πρόκειται να το πω. Το κόμμα αυτό Ελλάς είναι ντροπή να υπάρχει σε κόμμα που εκπροσωπεί ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας θα λέω. Βγαίνει ο Τσίπρας και λέει ότι είναι υπέρ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και μου το παίζουν αριστεροί όλοι αυτοί εκεί. Υπέρ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δηλώνει το κόμμα αυτό. Και αντί για να παραιτηθούν όλοι όσοι λένε ότι είναι αριστεροί, όλοι κάθονται στις καρεκλίτσες τους. Και βγάζουνε μούχτι. Έτσι, μούχτι, γαργάρα! Δεν υπήρξε ούτε ένας από το κόμμα αυτό να αντιδράσει σε αυτές τις δηλώσεις ότι είναι υπέρ στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και αυτό ξέρετε τι αποδεικνύει. Ότι αυτοί όλοι όχι απλά δεν είναι αριστεροί. Αυτοί όλοι είναι καρεκλοκένταυροι. Αυτοί όλοι είναι συμφεροντολόγοι. Είναι συμφεροντολόγοι, ναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα, τη διεφθαρμένη Ελλάδα, είναι όλοι αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως υπάρχουν και στην ελληνική αστυνομία, οι οποίοι παρακάμπτουν τον νόμο και δεν μπορεί κανένας να τους τιμωρήσει και δεν τους τιμωρεί και κανένας, γιατί συνήθως τους βγάζουν ή σε διαθεσιμότητα ή τους περνάνε έτσι ένα ψεύτικο πειθαρχικό και μετά επιβραβεύονται. Είναι δυνατόν σήμερα που μιλάμε να ηγείται ο Δένδιας και ο Χούπης τον ελληνικό στρατό, στον ελληνικό στρατό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην ηγεσία του ελληνικού στρατού έχουμε το Δένδια και το Χούπη. Μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει 5 νεκροί στη Λιβύη. Τότε που πήγαν εκεί πέρα, θυμάστε, δεν ανέλαβε κανένας την ευθύνη. Έχουμε 2 νεκρούς πιλότους σε ένα air show για ιδιώτη. Το Phantom πήγε και πέταξε για ιδιωτική εταιρεία. Και ρωτούσαμε χθες, από πότε το πολεμικό ναυτικό, η πολεμική αεροπορία πετάει για ιδιώτες. Σας είπα, η εταιρεία ονομάζεται Athens Flying Week εκδηλώσεις ΑΕ. Ανώνυμη εταιρεία. Εταιρεία, ναι. Σε αυτό το όνομα, γι' αυτό εδώ πέρα, για αυτή την εταιρεία πέταξε το Phantom και πέσανε οι 2 πιλότοι. Που τώρα λένε ότι έπεσε το αεροπλάνο, λέει, γιατί μπήκε ένα πουλί στο κινητήρα. Θα σας έλεγα ποιο να πάει να ρωτήσετε τώρα μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο κάτι προέδρους δημοκρατίας, κάτι προέδρους βουλής και κάτι άλλους. Πού μπήκε το πουλί, αν μπήκε στο κινητήρα ή αν μπήκε αλλού. Θα σας έλεγα τώρα που δεν αναλαμβάνει κανένας την ευθύνη και έχουμε ακόμα όλους αυτούς. Για να μην πούμε για το περιοσβεστικό αεροσκάφος που έπεσε. Για να μην πούμε για την Ανδραβίδα. Για να μην πούμε για το Στεφανοβίκιο που το ξεχάσατε. Για να μην πούμε για τις εκρήξεις πυρομαχικών στην Αχίαλο. Για να μην πούμε τι κολοτούμπες κάνουν όταν έρχονται οι Τούρκοι στην Ελλάδα. Να μην τα πούμε αυτά. Γιατί τα ξεχάσατε. Γιατί λέει ο Έλληνας περασμένα ξεχασμένα. Καλά, όταν χρησιμοποιείτε τη φράση
Περασμένα, ξεχασμένα κάποιοι είστε για γέλια. Ποια περασμένα, ξεχασμένα, ρε αδερφέ, ποια ξεχασμένα. Ξεχνάτε τα σημαντικά και ασχολείστε με τα σήματα. Ξεχνάτε όλα αυτά που έχουν κάνει όλοι αυτοί οι πολιτικοί εγκληματίες και θυμάστε τι γινότανε στη Μακρόνισο, τι γινότανε στη Χούντα πριν 50 χρόνια. Εντάξει, γίνανε. Τι να κάνουμε. Δεν γυρνάει ο χρόνος πίσω. Τώρα τι γίνεται τώρα. Τώρα τρεις λαλούν και δυο γορεύουν. Σας πετάνε και με το κιλό όσα έρχονται από την Αλβανία και από άλλες χώρες και πέφτετε πάνω να πούμε σαν τοξικομανείς χρήστες και είστε όλη μέρα στη μαστούρα. Δεν άκουσες τις προάλλες τον άλλο μου βγήκε εδώ, τον όλο ευθεία. Που του λέω αν πάρεις εσύ αμάξια αγόρι μου θα φύγεις όλο ευθεία στον τοίχο. Και μου λέει ναι δίκιο έχεις και που στρίβω μερικές φορές κατά λάθος γίνεται. Άκουρε τι είπε ο ανίκητος. Και που στρίβω μερικές φορές κατά λάθος γίνεται. Πλάκα μας κάνεις, όλη μέρα στρίβεις. Όλη μέρα στρίβεις εγώ σου λέω. Δεν έχεις σταματήσει να στρίβεις. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας την κυρία Ηλιάδη, η οποία θα μας μιλήσει για αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα. Θα μιλήσουμε με αυτή την κυρία η οποία ασχολείται ενεργά με τον οπλισμό, να μας ενημερώσει τι γίνεται με αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα. Γιατί πήγαμε και αγοράσαμε μια ασπίδα του Αχιλλέα από το Ισραήλ. Και καλά για να μην μπορούν να περνάνε οι πύραυλοι, τα ντρόουν και ό,τι είναι να περάσουν. Και δεν μπορούμε να το δουλέψουμε εμείς σαν Ελλάδα. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Που είναι στην ουσία η διοίκηση και ο έλεγχος αυτής της ασπίδας. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς το όπλο που αγοράσανε. Δηλαδή η ασφάλεια της χώρας είναι στα χέρια του Ισραήλ. Πώς σας φαίνεται? Εγώ σας λέω, φτιάχνουμε πάρκα για τους Εβραίους. Φτιάχνουμε δρόμους. Φτιάχνουμε πλατείες. Έχουν αγοράσει τα ξενοδοχεία. Αγοράζουμε και όπλα που μπορούν να χειριστούν οι Ισραηλινοί. Αποκλείουν και κάτι παραλίες για να κάνουν εκεί αυτά που θέλουν. Σιγά σιγά δημιουργούνται χωριά, θα ανοίξουν και σχολεία. Θα τη βρούνε έτοιμη την κατάσταση. Έτοιμη. Δηλαδή σε κάνα, υπολογίζω τώρα σε κάνα 15 χρόνια. 10-15 χρόνια θα πέσει ένα σήμα στο Ισραήλ που θα πει παιδιά ήρθε η ώρα να μετακομίσουμε όλοι στην Ελλάδα. Η Ελλάδα την οποία την έχουμε εξαγοράσει όλοι. Και ένα κομμάτι το έχουν εξαγοράσει Τούρκοι, άλλο Βούλγαροι, άλλο Αλβανοί, άλλο Ρουμάνοι. Και μην με βγάλετε ρατσιστή. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση ρατσιστής. Είμαι ρεαλιστής. Παρακολουθώ τι συμβαίνει. Και είναι η ομοία αλήθεια. Και όταν ένας πατριώτης, γιατί πατριώτης ονομάζεται αυτός που βάζει πάνω απ' όλα την πατρίδα. Δεν ονομάζεται πατριώτης αυτός που βάζει πάνω απ' όλα τον εγωισμό του ή την καρέκλα ή το χρήμα. Ένας πραγματικός εκεί πέρα έξω πατριώτης, ο οποίος αγαπάει αυτή τη στιγμή αυτή τη χώρα, αυτή την πατρίδα, ξέρει ότι υπάρχει σχέδιο. Ξέρει ότι σταδιακά ο υβριδικός πόλεμος φέρνει αντικατάσταση πληθυσμού. Βλέπει ότι έχουν φύγει πάρα πολύ στο εξωτερικό. 33 εκατομμύρια είμαστε στο εξωτερικό, οι Έλληνες. Υπάρχουμε αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα είμαστε 7, 6. Και εγώ σου λέω, θα φτάσουμε να είμαστε 4. Γι' αυτό φωνάζω και έχω αφήσει το λαρύγγι μου και έχει αλλάξει η φωνή μου και έχουν πέσει τα μαλλιά μου και λέω το ότι θα καταντήσουμε σαν τους Κούρδους και τους Παλαιστίνιους αν δεν ενωθούμε να πάμε κόντρα στο σύστημα. Θα φτάσουμε στο σημείο να είμαστε ξένοι μες στην ίδια μας τη χώρα. Θα φτάσουμε σε σημείο να μην έχουμε πατρίδα. Γιατί θα την έχουν κατακτήσει άλλοι. Πολλές φορές, ξέρετε, μπορούν να κατακτήσουν μια χώρα και όλας χωρίς πόλεμο, εξαγοράζοντάς την. Αυτό συμβαίνει. Ο Ελληνάκος έχει στο μυαλό του το ότι για να κατακτήσει κάποιος την Ελλάδα πρέπει να γίνει πόλεμος, πρέπει να πέσουν βόμβες, πρέπει να σηκωθούν τα τουφέκια, πρέπει να φορέσουμε τα χακί και τους μπερέδες.
δεν μπορεί να καταλάβει το ότι μπορούν να κατακτήσουν την Ελλάδα και χωρίς πόλεμο. Μόνο με το χρήμα, με την αντικατάσταση πληθυσμού και με καπιταλιστικές τακτικές. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Να το ξαναπώ. Θέλετε? Όταν η νομοθετική εξουσία, η εκτελεστική εξουσία και η δικαστική εξουσία είναι εξαγορασμένες, δεν χρειάζεται οι ξένες δυνάμεις να κατακτήσουν την Ελλάδα με πόλεμο, με τάγκς, τουφέκια, βόμβες και ό,τι άλλο έχετε στο μυαλό σας. Δεν χρειάζεται να φορέσουν στρατιωτικά ρούχα και μπερέδες. Εξαγοράζουν πολιτικά πρόσωπα τα οποία παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις, έρχονται οι όμιλοι και τα λόμπι, εξαγοράζουν ακίνητα, εξαγοράζουν λιμάνια, δρόμους, αεροδρόμια, δικαιώματα και κάπως έτσι έχουν κατακτήσει την Ελλάδα χωρίς να πέσει μία σφαίρα. Αυτό συμβαίνει. Και αύριο μεθαύριο, όταν θα κάνουν κουμάντο αυτοί οι ισχυροί στην ολιγαρχία, θα παίρνουν αποφάσεις που δεν θα σας αρέσουν και δεν θα μπορείτε να κάνετε και κάτι γι' αυτό. Γιατί? Γιατί δεν θα έχετε το δικαίωμα, αφού από τώρα δεν είστε πατριώτες. Θα είστε τότε? Καλά κρασιά τότε. Τότε θα είστε σαν τους Κούρδους και τους Παλαιστίνιους. Τα λέω για να θυμηθείτε όταν έρθει η στιγμή ότι κάποιος τα έλεγε και τον βρίζατε. Τα λέω για να έρθει εκείνη η στιγμή και να λέτε, ρε το Γρηγόρη, τον πετούσαμε πέτρες, τον βάζαμε σε 10.000 καλούπια, τον βρίζαμε όλη μέρα και τελικά τι καταφέραμε? Δίκιο είχε ο άνθρωπος. Δίκιο είχε ο άνθρωπος, θα λέτε. Του βγάλαμε την ψυχή, αλλά είχε δίκιο. Γιατί τέτοιοι είστε, ψυχοβγάλτες είστε. Ψυχοβγάλτες μεγάλοι. Δεν ακούτε τίποτα και κανέναν. Παρορμητικοί, ό,τι σας πετάξουνε εκείνη τη στιγμή το πιστεύετε, το τρώτε αμάσιτο. Είναι αυτό που μου είχε πει ένας πιο παλιός. Στην αρχή όλοι σε αγνοούν. Μετά σε λιδωρούν. Μετά σε πολεμούν. Και στο τέλος σε παραδέχονται. Αυτό θα συμβεί. Θα έρθει η στιγμή που θα πείτε, είχε δίκιο ο Γρηγόρης για όσα έλεγε. Και εμείς αντί για να τον ακούμε, τον πετούσαμε πέτρες και τον βρίζαμε.

Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, μία με τέσσερις Γρηγόρης Ερέτης. Έχουμε μπλέξει με μεγάλους υποκριτές. Και επειδή θα με ξεκάνετε εσείς, δεν υπάρχει περίπτωση. Φέτος είναι αφιερωμένη η ΔΕΘ στη χώρα Ιαπωνία. Και φτάσαμε σε σημείο που εγώ τους Ιάπωνες τους συμπαθώ. Είναι οργανωμένος λαός, έχει πολιτισμό, έχει ιστορία και είναι και πατριώτες. Μεγάλοι πατριώτες. Είναι μεγάλοι πατριώτες οι Ιάπωνες. Αγαπάνε την πατρίδα τους, τη φροντίζουν την πατρίδα τους. Πονάνε για την πατρίδα τους, θα πολεμήσουν για την πατρίδα τους. Οι Ιάπωνες. Και έχουν και ωραία παράδοση. Και τώρα τι ζούμε. Ήρθαν εδώ οι Ιάπωνες στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και χορεύουν ποντιακά. Οι Ιάπωνες χορεύουν ποντιακά. Και όχι μόνο χορεύουν ποντιακά, τραγουδάν και ποντιακά. Τραγουδάν και ποντιακά οι Ιάπωνες. Βάλε ρε να ακούσουμε τον Ιάπωνα που τραγουδάει το ποντιακό του τραγούδι. 40 μίλα κόκκινα. Δώσ' το να λίγο που παίζει και λίρα. Δώσε να τον ακούσουμε να γουστάρουμε. Βάλε. Ιάπωνα πόντιο έχετε ξαναδεί? Όχι. Και πυρίχιο χόρεψαν με τα σπαθιά. Γίνει χαμός.

Ξανά, ξανά, δώστο να! Ξανά τον Ιάπωνα, τον πόντιο! Μας έχουνε τρελάνει, χορέψαν και πυρίκιο σας λέω! Και κότσαρι και τέτοια πήγαν μετά και κάτι άλλο. Δική μας πόντι εκεί πέρα είναι χαμός. Πιαστήκανε, χορεύαν μέσα στη ΔΕΘ. Οι Ιάπωνες και πόντι μαζί. Δώστε στους Ιάπωνες να πιούνε καμιά μπύρα. Αυτό τώρα μου έμεινε να δω. Να πάω στη ΔΕΘ καμιά βόλτα και να δω τώρα οι Ιάπωνες με πόντιους να χορεύουν όλοι μαζί. Μετά να κάθονται στο τραπέζι να πίνουν μπύρες και στο τέλος να παίζουν και μπουνιές. Οι Ιάπωνες με πόντιους. Αυτό μου έμεινε να δω. Ξαναδώστε να πάμε σε τραγούδι να κλείσουμε την πρώτη ώρα.

πρώτη φορά βλέπω πόντιο με μάτια σαν κουμπότρυπες. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8 στη Χαλκιδική. Flash Κρήτη στους 95,8 στο Ηράκλειο. Νότος News 97,8 στη Ρόδο. Δεν φεύγει κανένας. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα, σας λέω, με την κυρία Ιωάννα Ηλιάδη, να μιλήσουμε για τα όπλα, για τις ένοπλες δυνάμεις και για το τι ακριβώς συμβαίνει. Δώσε τώρα και το κανονικό. Δώσε και το κανονικό να ξεσηκωθούν λίγο οι ακρίτες. Οχ, οχ, οχ. Ιάπωνα. Άντε ρε πέτα τη λίρα τώρα. Πάρε εκεί πέρα κανένα σπαθί να φτιάξεις. Άντε τώρα με θέλεις.

0: κύριος Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα για τον αναβαλλόμενο φόρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους συνταξιούχους, ούτε για τους τρίτεκνους, ενώ υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα, είπε μιλώντας στον Αντένα σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ξοδέψαμε λεφτά για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, χωρίς να έχουμε επιχειρηματίες, συμπλήρωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ξεκίνησε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας στην δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη η κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, έτοιμα να ελεγχθεί το κινητό του σταθμάρχη. Σε δίκη με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Το Κιλκί συνελήφθη 26χρονος που προσποιήθηκε τον λογιστή προκειμένου να κλέψει χρήματα και κοσμήματα μαζί με συνεργούς του. Είχαν να κλέψει 7.000 ευρώ από 76χρονη στις Σέρρες πριν από λίγες ημέρες. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στον Αετό Καρίστου. Συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές του πετρελαίου υπό την σκιά της κλιμάκωσης στην Μέση Ανατολή, με το Brent να κινείται πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι. Νέα εφιαλτικά σενάρια της Goldman Sachs για εκτόξευση στα 120 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ηλιοφάνεια και νεφώσεις στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Καλός ο καιρός στην Θεσσαλονίκη με τοπικές νεφώσεις, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στη συνέχεια η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο πετροβάμβα καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενεργειών.

0: ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα! Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει ένα συν ένα.
2: Τι εννοείς?
1: Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
3: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
1: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! Ένα συν ένα και για ανδρικά παπούτσια.
3: Tamaria Shoes. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές Μπριζόλες Λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
8: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο, και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα, και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά. Και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη, θα έλεγα, δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή. Είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους, θα έλεγα, ζωή μας. Γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο. Και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώνει.
9: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Σε λίγη ώρα θα είναι κοντά μας η κυρία Ιωάννα Ηλιάδη να μιλήσουμε για όλον αυτόν τον οπλισμό, για τις ένοπλες δυνάμεις. Για το τι ακριβώς συμβαίνει, για το αν έρχεται πόλεμος, για το τι θέλουν οι Τούρκοι, για το τι θέλουν οι Εβραίοι. Σύντεκνε, αν ακούς, στείλε μήνυμα. Να κάνω αφιέρωση. Για τη βαπτισιμιά μου σταματάει κάθε πρόγραμμα. Δεν είναι νόμος. Σταματάνε όλα. Επί τόπου. Και μπαίνει τραγούδι κατευθείαν. Αρκεί να έρθει το σήμα στο κινητό. Και αυτομάτως πέφτουν οι ασφάλειες. Όταν πρόκειται για τη βαπτισιμιά ή για το βαπτισιμιό, τελειώνουν όλα εκεί. Πολλοί μου λένε, ξέρεις κάτι Γρηγόρη, μπορείς λέει να πολεμήσεις τους Τούρκους. Μπορείς να πας κόντρα στα ξένα συμφέροντα. Γιατί η Ελλάδα είναι ισχυρή. Πώς είναι ισχυρή η Ελλάδα? Την Ελλάδα την έχουν καταστρέψει. Θα μπορούσε να είναι ισχυρή. Αυτός ο ευλογημένος τόπος, με αυτό το κλίμα, με αυτή τη θάλασσα, με αυτό το χώμα, με αυτόν τον τρόπο ζωής, με αυτή τη γεωστρατηγική θέση. Είμαστε ανάμεσα σε τρεις υπήρους. Είμαστε η είσοδος της Ευρώπης και παράλληλα και η έξοδος της Ευρώπης. Βρισκόμαστε στο καταλληλότερο σημείο, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Και αντί για να έχουμε γίνει χρυσοί όλοι και να παίρνουμε από όλους λεφτά για να περάσουν μέσα από την Ελλάδα, έχουμε φτάσει σε σημείο να μην μπορούμε να επιβιώσουμε. Εμείς, όχι αυτοί που κυβερνούν, ούτε οι πολιτικοί, υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, όλοι αυτοί οι κουστούμάτοι, οι χαρτογιακάδες. Όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες, οι πολιτικοί εγκληματίες, οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις. Εγώ τα έχω βάλει με την νομοθετική εξουσία. Δεν μπορώ αυτούς που βγάζουν τους νόμους. Με αρρωσταίνουνε. Δεν μπορώ. Γιατί εξυπηρετούν συμφέροντα, εξυπηρετούν τους ολιγάρχες, τους καπιταλιστές. Δεν εξυπηρετούν εμάς, τους Έλληνες φορολογούμενους. Τους πληρώνουμε για να μας τελειώσουν. Είναι υπάλληλοι μας και ο Άδωνης είναι υπάλληλός μας. Ο Άδωνης που την έχει δει Δον Κορλεόνε είναι υπάλληλός μας. Και κανονικά θα έπρεπε με βάση το Σύνταγμα να υπάρχει ένας νόμος ο οποίος θα τους στέλνει από εκεί που ήρθανε όλους αυτούς που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτός θα έπρεπε να είναι ο τρόπος. Τι μου λέει τώρα, δεν έχει σήμα? Ποιος δεν έχει σήμα? Καμπάνα ακουγόμαστε. Σε όλη την Ελλάδα. Και δεν μπορώ και τους ψευτοαντισυστημικούς. Γιατί έχει γίνει μόδα τώρα το να είσαι αντισυστημικός. Ξαναλέω, αντισυστημικός είναι αυτός ο οποίος πάει κόντρα σε κάθε δόξα, πάει κόντρα στη φιλαργυρία, πάει κόντρα στην καρέκλα, πάει κόντρα σε όλο αυτό το κολπάκι. Αντισυστημικός είναι αυτός που δεν έχει ανάγκη κανέναν και που δεν θέλει να είναι εγκλωβισμένος. Αντισυστημικός σημαίνει ελεύθερος. Έτσι, γιατί είδαμε κάποιοι να φοράνε και μπλουζάκι αντισυστέμικ και την ίδια ώρα να χαίρονται για μια ανάρτηση που έκανε στο έξω Elon Musk. Δηλαδή, με έχει πιάσει τρέλα. Με έχει πιάσει τρέλα. Δεν γίνεται να λένε ότι είναι αντισυστημικοί όλοι αυτοί. Δεν γίνεται. Εγώ προσπαθώ να ενώσω τον Έλληνα πολίτη, τον ελεύθερο Έλληνα πολίτη, ο οποίος δεν έχει να κάνει με δεσμεύσεις, ο οποίος δεν είναι πιασμένος από πουθενά, όπως είναι όλοι αυτοί. Όλοι στο πολιτικό σύστημα είναι πιασμένοι. Το καταλαβαίνετε? Όταν λέμε κόντρα στο σύστημα, εννοούμε κόντρα σε όλους. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Δυστυχώς. Κρίμα. Κρίμα.
Γιατί στο βάθος εγώ το βλέπω πραγματικά ότι έρχονται δύσκολα χρόνια. Μην φτάσουμε στο σημείο να λέμε όποιος σωθεί σώθηκε. Γιατί δεν θα φτάσουμε πουθενά έτσι.

Για να ακούσω, περίμενε. Τάσο! Τι έγινε, δεν έχει σήμα? Κυρία Ηλιάδη θέλει να κάνουμε συνέντευξη και δεν έχει σήμα το κινητό της. Δεν έχει σήμα. Ποιος ξέρει που είναι, σε κάνα βουνό? Σε κάνα υπόγειο? Δεν πειράζει, εμένα αν με αφήσεις εδώ πέρα και λαϊδά όλη μέρα. Έτσι κι αλλιώς την τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Βίτα. Με τον κύριο Βίτα να δείτε τι θα γίνει, τον δικηγόρο. Θα το ρωτήσω εδώ πέρα για τις δικλείδες ασφαλείας. Θα το ρωτήσω για το κατά πόσο έχουμε πλέον δημοκρατία. Για το αν γίνεται να απεγκλωβιστούμε από αυτή την κατάσταση. Έχουμε μπλέξει με τα βάδες. Έχουμε μπλέξει με τα βάδες. Κάνουν ό,τι γουστάρουν και κανένας δεν μπορεί να τους βάλει φυλακή. Γιατί είναι τοποθετημένα τα πρόσωπα ακόμα και μέσα στα δικαστήρια. Και οι εισαγγελείς γαργάρα φοβούνται. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, σε αυτή την κατάντια? Πώς φτάσαμε στο σημείο να έχει υπάρξει υπουργός ο Μακάριος Λαζαρίδης? Καλύτερα να βάζαμε τις μπανάνες με πιτζάμες. Που έβγαλε και ανακοίνωση. Λέει δεν θα πάω στο πανηγύρι της γιορτής Γίδας λόγω πτώσης του Φάντομ. Και ποιος είσαι ρε άνθρωπε εσύ? Τι θέση έχεις εσύ στη ζωή μας, ας πούμε, και μας βγάζεις και ανακοίνωση ότι δεν θα πας στη γιορτή Γίδας? Γίνεται να λείπει Γίδα από τη γιορτή της Γίδας?

Τάσο, θα τη βρούμε την κυρία Ηλιάδη. Έχει λέει κλειστό το τηλέφωνό της. Δεν νομίζω. Λέτε να την έκανε με λαφρά πηδηματάκια. Προχθές την Παρασκευή την άκουγα που βγήκε και έλεγε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ασπίδα του Αχιλλέα. Σήμερα το πρωί που μιλήσαμε μου λέει Γρηγόρη πάρε με 2:15 να βγούμε να σου πω τι θέλεις για τα όπλα. Τώρα δεν έχει κινητό. Δεν νομίζω, κάτι έχει συμβεί. Άμα βρείτε κανένα άλλο τηλέφωνο της πάρτε την απαλού. Μπορεί να μην το έχει υπολογίσει ότι δεν έχει σήμα στην περιοχή, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες παραβιάσεις τις τελευταίες μέρες από τους γείτονες που ένας θεός τους λέει καλούς γείτονες. Όλοι ξέρουμε ότι έχουν ποινικό μητρό και ότι θέλουν να διεκδικήσουν όλα όσο περισσότερα μπορούν από την Ελλάδα. Τη μέρα όμως που έπεσαν δύο πιλότοι και χάσαν τη ζωή τους άδικα, άσχετα που τους στείλανε σε ιδιώτες να κάνουν ό,τι κάνανε, οι Τούρκοι συνεχίζουν και παραβιάζουν τον εναέριο χώρο. Ωραία. Οι πιο συχνές παραβιάσεις είναι στη Λέσβο, στη Λίμνο, στη Σαμοθράκη, στη Χίο, στη Σάμο, στην Ικαρία, στη Ρόδο, στη Σίμη και στην Τήλο. Δεν μπορεί κανένας από αυτή την κυβέρνηση να τιμήσει τα παντελόνια του και να βγει και να απαντήσει στους Τούρκους ότι έχουν θράσος και ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα ρίξουμε τα αεροπλάνα τους. Δεν έχει ένας από όλους αυτούς εκεί πέρα μέσα κοχώνες. Ένας! Να βγει μπροστά ένας ρε και να τους πει ακούστε μέχρι εδώ. Πιο δειλή κυβέρνηση δεν έχω ξαναδεί. Να δικαιούσε να κάνεις επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια και να μου κάνεις την Παλαβή. Να έρχεται ο Ερντογάν μέσα στην Αθήνα και να βλέπεις τον Γεραπετρίτη να κάνει κολοτούμπα και να προσκυνάει. Ρε είναι ντροπή. Να επιτρέπεται να έχουν golden visa και να μπαίνουν και να αγοράζουν τα πάντα. Είναι ντροπή. Αυτά που ο Έλληνας με αίμα και υδρότα αγόρασε. Αυτά που οι γονείς, οι παππούδες και οι άνθρωποι που δουλέψαν τόσο σκληρά για να τα αποκτήσουν πλέον βρίσκονται στη φάση που τα δίνουν όλα για να μπορέσουν να υπάρχουν. Τα πουλάνε όλα σε εξευτιλιστικές τιμές. Και τα πουλάνε πού? Όπου βρούνε. Ή τους τα παίρνουν να πούμε τα φαντ και εις πρακτικές εταιρείες. Και πάει μετά από την εισπρακτική εταιρεία Ικαριστιανού και αγοράζει σπιτάκι. Κατάλαβες? Το παίρνει εισπρακτική εταιρεία από κάποιον το σπίτι, κατάσχεση, και πάει μετά Ικαριστιανού και κάνει πιάτσικο και αγοράζει το σπιτάκι από την εισπρακτική. Και βγαίνει και μας λέει ότι πάει κόντρα σε αυτό. Πώς πας κόντρα, ρε, αφού αγοράζει σπίτι. Πώς πας κόντρα στα φαν και στις πρακτικές όταν η ίδια έχει αγοράσει σπίτι. Πώς? Αλλά αργήσατε, τουλάχιστον καταλάβατε τι μάσκα φορούσε η συγκεκριμένη. Ο άλλος ο Σπασίμπα, ο Ντοστογεύσκι, πώς το λέγανε εκείνο να το γυαλάκια, με την μπλούζα Τολστόι, ο Αυγερινός, πού ήταν αυτός. Μας την έκανε θεά και τώρα τη βρίζει. Τη βρίζει. Ασκεί κριτική. Και ο Κοκοτσάκης τα ίδια, εκεί κάτω στην Κρήτη. Πυρήνας, μάζευε ψήφους. Μας την έκανε θεά. Θα σώσει τον πλανήτη, Καριστιανού. Τώρα, όλη μέρα βρίζει. Ασκεί κριτική, συγγνώμη. Και ο Φρονιμάκης, ο άλλος τα ίδια. Έρχεται η θεά, Καριστιανού, θα σώσει την Ελλάδα. Τώρα λέει, όχι, δεν κάνει. Τελικά είχαν δίκιο αυτοί που λέγανε ότι κοιτάει την πάρτη της. Και ότι κάνει καριέρα πάνω στα Τέμπη. Είδες ρε φίλε, αργά ή γρήγορα η αλήθεια λάμπει, είναι σαν τον ήλιο. Έρχεται στην επιφάνεια, δεν μπορείς να την κρύψεις. Το θέμα είναι όλοι εσείς. Κοκοτσάκηδες, Αυγερινοί, Πούλιες, Φρονιμάκηδες και ό, οι υπόλοιποι. Πώς τη λέγανε την άλλη, Μουτσινά, Μουτσάτσου, πώς τη λέγανε. Που είχε πάει στην Τουρκία να κάνει καριέρα και μας έλεγε θα σώσει την Ελλάδα κι αυτή. Πώς τη λέγανε, δεν θυμάμαι. Όλοι αυτοί ζητήσανε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Ζητήσανε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσανε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Το θέμα είναι ότι δεν το παραδέχονται κιόλας. Δεν είναι άντρες να πούνε ότι ξέρεις κάτι έκανα λάθος. Το παραδέχομαι, ζητάω συγγνώμη. Για μένα αυτό είναι το σωστό. Κανένας δεν είναι τέλειος. Όλοι κάνουμε λάθη. Το θέμα είναι να βγεις μπροστά και να πεις ότι ξέρεις κάτι. Άδερφε, έκανα λάθος. Κανένας δεν είναι τέλειος. Μη μας τη γυρνάς και μας λες όχι, ποτέ δεν έχω κάνει λάθος και απλά προσπάθησα και τέτοιες βλακίες. Πες ρε αντρίκια, έκανα λάθος. Και από το λάθος μου θα γίνω καλύτερος. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, διάλειμμα μουσικό. Γιατί, θα σας πω γιατί. Γιατί ακούει ο σύντεκνος. Ακούει ο Μιχαλανδρέας. Διακόπτεται η εκπομπή τουλάχιστον για 5 λεπτά. Δεν ξέρω αν ακούγει βαφτισιμιά. Αν ακούγει βαφτισιμιά, άστο, φεύγω. Φεύγω. Τα Χριστούγεννα, να ξέρεις, ετοιμάσου. Πάρε φορτηγάκι, Μιχαλανδρέα. Για τα Χριστούγεννα ή να νοικιάσεις κάποιο φορτηγό ή να πάρεις ένα φορτηγάκι από τώρα. Γιατί έρχονται δώρα για τη βαφτισιμιά. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Άμα θες, βάλε τζάμια. Άμα έχεις μπαλκόνι, βάλε τζάμια στο μπαλκόνι. Κλείστο κάτω από θήκη, γιατί από εδώ και πέρα έτσι θα συνεχίσει η κατάσταση. Μπορείς να καταλάβεις. Από τη στιγμή που χαμογελάει αυτό το προσωπάκι, δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται. Φτιάξε χώρους, δεν ξέρω. Μπορείς να τα πας άμα θες και στον πατέρα σου. Έχει χώρο αυτός. Ό,τι δεν θες πήγαινε το εκεί. Τα χαιρετίσματά μας στο Ηράκλειο. Τα χαιρετίσματά μου στο σύντεκνο, την κουμπάρα, στη βαφτισιμιά. Δώσε λίγο τραγουδάκι τώρα. Δώσε λίγο να βρούμε και την κυρία Ηλιάδη. Μας την έχει κάνει. Όχι, δεν θέλω αυτό. Άλλο το τραγούδι. Δώσε, Νίκο Μανώλη, θα βάλω, εννοείται. Δώσε το όμως λίγο το τραγουδάκι το άλλο. Άντε, αγόρι μου, δώσε το τραγουδάκι τώρα. Με τρελαίνεις. Ξεκινάμε. Είσαι έτοιμος?

0: έχουμε μπλέξει με τους κριτικούς. Ακούστε που σας λέω, έχουμε μπλέξει. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Σήμερα το απόγευμα θα έχουμε για κάτι ιστορίες τηλεοπτικές με τον κύριο Νίκταρη τον Ηρακλή. Θα βγουν αλήθειες σε λίγες μέρες, θα βγουν αλήθειες. Κοιτάξτε όμως να δείτε, σε αυτό το σκοτεινό κόσμο που όλα μοιάζουν ρόδινα, που έλεγε ο Καζαντζίδης, γυάλινος είναι ο κόσμος και ψεύτικος. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές κάποιοι παριστάνουν κάποιους που δεν είναι. Και θα σχολιάζω λίγο αυτό το κόμμα, το AfD, στη Γερμανία. Είδατε πώς γιορτάσανε την νίκη τους. Με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Γιατί πίσω από όλες αυτές τις ιστορίες υπάρχουν ιστοές. Να εμβαθύνω ή θα με πείτε συνωμοσιολόγο. Υπάρχουν ιστοές. Υπάρχουν τα Rotary Club. Υπάρχουν κάποιοι τύποι οι οποίοι μαζί με κάτι άλλους ισχυρούς παίρνουν αποφάσεις. Πίσω από όλα αυτά είναι οι τραπεζίτες. Οι οποίοι κοιτάνε το κέρδος, κοιτάνε το τζίρο και δεν ενδιαφέρονται για τις ανθρώπινες ζωές. Εγώ πολλές φορές σας έχω πει ότι είμαι ορθόδοξος, ότι υποστηρίζω την Ιερά Μονή Εσφυγμένου και μόνο την Ιερά Μονή Εσφυγμένου, γιατί βλέπω πολλούς οι οποίοι πάνε στο Άγιο Όρος, βόλτα, εκδρομή, πάνε να ξαπλώσουν, να κοιμηθούν, πάνε να φάνε και στη ζωή τους ούτε ταπεινοί είναι, ούτε μετανοούν, ούτε έχουν καταλάβει ότι πρέπει να πας κόντρα στη φιλαργυρία, στη φιλοδοξία και στη φιλιδονία και να ελέγξεις τον εαυτό σου, τις ορμές σου, τις σκέψεις σου. Δεν είναι μόστρα το Άγιον Όρος. Δεν είναι μόστρα η πίστη. Η πίστη έχει να κάνει με εσένα, σαν άνθρωπο. Το τι πραγματικά θες εσύ για εσένα, για το καλό σου, για τη σωτηρία σου. Όπως λένε και οι μοναχοί, ο καθένας παλεύει για τη σωτηρία του. Ο καθένας δίνει το δικό του αγώνα με την ψυχή του. Και όλοι κρίνονται. Και όταν κάνεις καλό, το καλό γυρνάει. Εγώ το πιστεύω. Άλλοι το ονομάζουν κάρμα. Αλλά δεν μπορώ αυτά τα φρουφρούκια, τα αρώματα και τα εφετζηλίκια του. Είμαι ορθόδοξος και είμαι χριστιανός και πάω στο Άγιον Όρος και επισκέπτομαι τις μονές, ενώ στη ζωή μου είμαι ένα ρεμάλι. Δεν τα μπορώ αυτά. Κοιτάξτε λίγο να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι. Κοιτάξτε λίγο να μπορέσετε να ελέγξετε τον εαυτό σας. Και πάνω απ' όλα, να μην είστε ύπουλοι, πονηροί και να σέβεστε το διπλανό σας. Γιατί ο αλληλοσεβασμός είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι πολύ σημαντικό ο αλληλοσεβασμός και η ενσυναίσθηση. Ενσυναίσθηση εστί να νιώθεις πώς νιώθει ο διπλανός σου όταν κάνεις κάτι. Να μπαίνεις δηλαδή στη θέση του. Πιστεύεις ότι νιώθει όμορφα κάποιος όταν του λες ψέματα? Πιστεύεις ότι νιώθει όμορφα κάποιος όταν προσπαθείς να τον κοροϊδεύσεις? Όχι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ενσυναίσθηση. Αυτοί οι άνθρωποι κοιτάνε μόνο την παρτούλα τους. Εγώ είμαι κατά σε αυτό. Δεν γουστάρω τον παρτάκια. Εγώ γουστάρω να είμαι ενωμένος. Και γι' αυτό έχω και τόσους φίλους εκεί πέρα έξω. Γι' αυτό έχω και τόσους ανθρώπους οι οποίοι στη δύσκολη στιγμή θα με στηρίξουν. Και αντίστοιχα ξέρουν κι αυτοί όμως ότι όταν έρθει αυτή η στιγμή, ο πρώτος που θα είναι δίπλα τους είμαι εγώ. Και έτσι χτίζονται ισχυρές σχέσεις, έτσι χτίζεται και μια ισχυρή κοινωνία. Και αυτό προσπαθώ να καταφέρω, να αφυπνίσω τον κόσμο. Να προσπαθώ να το εξηγήσω μέσα σε αυτό το μπέρδεμα που ζει. Ότι υπάρχουν επιλογές και ότι δεν πρέπει να υποκύπτει στην προπαγάνδα και στην πλήση εγκεφάλου των μέσων μαζικής εξαπάτησης, γιατί ενημέρωση δεν είναι σε καμία περίπτωση. Και φυσικά να καταλάβουν ότι το καλύτερο για τα παιδιά τους, για τις νέες γενιές, είναι να μένουν μακριά από ναρκωτικά που έχουν γίνει μόδα, μακριά από αυτή την εκπόρνευση που και αυτό το έχουν φέρει σαν μόδα, μακριά από ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν τώρα να μας περάσουν ότι υπάρχουν 42 φύλλα. 42 φύλλα, όχι ο ένας είναι τρανσέξουαλ, όχι ο άλλος είναι μπαϊσέξουαλ, όχι ο άλλος είναι χίλια δυο, δεν μπορείς να μάθεις και απ' έξω. Πρέπει να διαβάσεις κανένα δύο εβδομάδες, να κάνεις σεμινάριο για να δεις πώς είναι τα φύλλα. Και σας ρωτάω εγώ, πετάξτε εκεί πάνω σε ένα νησί δύο άντρες. Ο ένας κάνει τη γυναίκα και ο άλλος έχει αποδεχθεί ότι είναι άντρας. Ξέρετε τι θα βρείτε σε αυτό το νησί αν ξαναπάτε μετά από κάνα 80 χρόνια? Μόνο κόκαλα. Πετάξτε σε ένα νησί έναν άντρα και μια γυναίκα και πηγαίνετε μετά από 80 χρόνια να δείτε αν έχει υπάρξει μωρό, οικογένεια και αν ζουν ακόμα εκεί οι άνθρωποι. Στη φύση κόντρα δεν μπορεί να πάει καμία ατζέντα. Και κανένας ψυχανόμαλος. Το φυσιολογικό, και το λέει η λέξη από μόνη της, φυσιολογικό, αυτό δηλαδή που προβλέπει η φύση, είναι ο άντρας και η γυναίκα. Εντάξει, τώρα κάτι ερμαφρόδιτα που γεννιούνται με διαφορετικά γεννητικά όργανα, Οκ. Τι τρέλα κι αυτή. Έχει καμιά 5-6 χρόνια ασχολούμαστε με αυτά. Και τα έχουν προσθέσει και στα σχολικά βιβλία. Και όταν λέω εγώ στον κλάδο της παιδείας να επενδύσουμε και να μπορούν τα παιδιά να μαθαίνουν αυτά που πρέπει. Να μπορούν τα παιδιά να μαθαίνουν ότι η Ελλάδα ξεκινάει από τη Μασσαλία, γιατί η Μασσαλία είναι ελληνική πόλη. Αρχαία μνημεία έχει εκεί. Και φτάνει μέχρι μέσα στη Γεωργία. Μέχρι το Καζακστάν και πιο κάτω, μέχρι την Ινδία είχε φτάσει ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Μακεδόνας Μέγας Αλέξανδρος. Γιατί υπάρχουν κάτι υποστηρικτές του Τσίπρα που πάνε βόλτα το Πεκινουά και δεν καταλαβαίνουν τι έχει συμβεί, γιατί δεν ξέρουν ιστορία. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Μακεδόνας. Αν πας σε κάνα μακεδονικό τάφο, γράφει ελληνικά από πάνω. Δεν γράφει σλάβικα για να λένε οι Σκοπιανοί ότι είναι Μακεδόνες. Αν διαβάζεις την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα δεις κάτι ονόματα Φίλιππος, ελληνικά ονόματα. Δεν θα δεις ούτε Μπόρομιρ, ούτε Χασάν, ούτε πώς τους λένε αυτούς εκεί, ούτε ξέρω. Ο Τσίπρας πούλησε την ιστορία της Μακεδονίας. Τελεία και παύλα, έβαλε την τσίφρα του μαζί με τον Ζάεφ για να πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης. Και τελικά πήρε τον Νόμπελ Μακακίας. Και γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία της Ελλάδας ότι είναι πολιτικός προδότης ο Τσίπρας. Και πήγαμε και παίξαμε και σούτια. Γιατί φταίνει και οι ματατζίδες, εγώ τα λέω έξω τα δόντια. Πήγαν οι άνθρωποι να διαμαρτυρηθούν, σε όλη την Ελλάδα βγήκανε στους δρόμους, φτάσαμε μέχρι τις πρέσπες και μας ρίχναν δακρυγόνα και κλοπιές και χημικά οι ίδιοι οι αστυνομικοί που φοράνε στον μπράτσο το εθνόσημο. Πού να βρει το θάρρος ο Έλληνας ματατζής να πει αφήνω κάτω την ασπίδα, το κράνος και τον κλοπ για την ελληνική ιστορία όπως κάνανε οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί ματατζίδες το κάνανε αυτό. Και στην τελική, αφού είστε υπέρ του συστήματος και εσείς είστε αυτοί που προστατεύετε τους προδότες, βγάλτε το εθνόσημο από τον μπράτσο. Δεν είστε Έλληνες. Από τη στιγμή που ο ματατζής πάει με την τράπεζα σε σπίτι για να πετάξει έξω άνθρωπο, ενώ τον πληρώνει αυτός ο άνθρωπος, δεν τον πληρώνει η τράπεζα. Η μισθοδοσία του ματατζή προέρχεται από τα κρατικά ταμεία, τα οποία συλλέγουν χρήματα από τη φορολογία των Ελλήνων. Αφού είσαι υπέρ των τραπεζών και των προδοτών, βγάλε το εθνόσημο από τη στολή σου. Δεν μπορώ να το πω πιο καθαρά. Είναι όμως μερικοί πολύ σαλιάριδες. Πραγματικά πολύ σαλιάριδες. Βλέπω κάτι ανθρώπους που, φίλε, λες ψέματα στον εαυτό σου, τρέφεις αυταπάτες, σου τρέχουν τα σάλια, βλέπεις κανένα διάσημο και κάνεις κολοτούμπες. Δεν μπορεί ο άλλος, τρέχει να βγει σέλφι. Ήρθε εδώ ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, μίλησε για τον Κωνσταντέλια, τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας. Πέσανε κεραυνή, μας έκαψε το μηχάνημα στο Χορτιάτι στην Κεραία. Για να μην πω και τι άλλο έχει συμβεί εδώ πέρα. Η απόδειξη του ότι παλιά που υπήρχαν δεινόσαυροι, υπήρχαν και κατεμόσαυροι, είναι ο Μητσοτάκης. Και κάποιοι τρέχουν και πάνε και τον αγκαλιάζουνε να βγουνε σέλφι. Ε, άνθρωπε, κινδυνεύεις. Κινδυνεύεις και χαίρεσαι, δηλαδή είναι παράσημο για σένα να έχεις μια φωτογραφία με το Μητσοτάκη. Δεν μπορώ. Παθαίνω τσότσο. Με πιάνει τρέλα. Και όσο λέμε αυτά που λέμε, ο Κώστας Αγοραστός στη Θεσσαλία εκεί πέρα παραπέμπεται σε δίκη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για τους 25 νεκρούς από τις πλημμύρες του Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Λοιπόν, φίλοι μου, εγώ σας το λέω και γράψτε το. Και δεν με νοιάζει αν θα βγάλει ο, πώς το λένε, ο Αλικάκος με τα, πώς λέγονται, τα ελληνικά hoaxes και αυτά, ότι υπάρχουν fake news. Αν ήταν 25 άτομα αυτοί που πεθάναν από τις πλημμύρες του Ντάνιελ, εγώ είμαι αστροναύτης. Αν ήταν μόνο 25 οι άνθρωποι που πεθάναν από αυτή την πλημμύρα, εγώ είμαι αστροναύτης. Το παρουσιάζουν έτσι γιατί έτσι τους συμφέρει. Όπως παλαιότερα έλεγα για τα Τέμπη. Αμφιβάλλω αν ήταν 57 οι νεκροί. Αμφιβάλλω, γιατί τον αριθμό τον βγάλανε πολύ γρήγορα. Πού ξέρατε εσείς πόσοι είναι? Πού ξέρατε? Και υπάρχει μια αγνοούμενη. Και τελικά δεν μάθαμε ποτέ γιατί κάηκαν οι άνθρωποι μετά τη σύγκρουση. Δεν μάθαμε ποτέ από τι προκλήθηκε η πυρόσφαιρα. Βλέπεις, οι παράνομες δραστηριότητες στην Ελλάδα πάνε και έρχονται. Και είναι πολλά τα λεφτά από τις παράνομες δραστηριότητες. Είτε αυτά είναι τσιγάρα, είτε είναι καύσιμα, είτε είναι ναρκωτικά, είτε είναι όπλα, είτε είναι ό,τι είναι. Είναι πολλά τα λεφτά. Αλλά αν δεν βασιστούμε στις νέες γενιές, όπως σας είπα, δεν έχουμε μέλλον. Στην Κίνα, ξέρετε, βάζουν στο δρόμο μεγάλες αφίσες, μεγάλα πορτρέτα επιστημόνων, για να μπορούν να εμπνευστούν τα νέα μυαλά και για να μπορούν να ασχοληθούν με αυτούς τους επιστήμονες και να δουν τι έχουν κάνει αυτοί οι επιστήμονες. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, άμα έρθεις, δεν ξέρω για τις υπόλοιπες πόλεις, συνήθως βλέπουμε κάτι αφίσες από κάτι τραγουδιστές. Αν βλέπεις μια αφίσα της Φουρέιρα, καμιά αφίσα του Ρουβά. Το Ρουβά γιατί το βάλανε να βάλει φούστα? Θα μας πει κανένας. Για ποιο λόγο Ρουβάς και βάλει φούστα? Ποιος τον είπε να βάλει φούστα? Και μη μου πείτε αυτός που τον τίνει, γιατί και σε εσάς άμα έρθει κάποιος και σας πει βάλτε φούστα και κατεβείτε με σκηνή πάνω στην πίστα, γιατί αυτό είχε κάνει. Είχε βάλει φούστα και πήγε να κατέβει με σκηνή με Flying Fox πάνω στην πίστα και κόλλησε το σκηνή και ήταν πάνω στο δέντρο με τη φούστα πόση ώρα. Συγγνώμη άμα πω εγώ μετά ότι είναι, άντε να μην το χαρακτηρίσω. Τι κάνεις ρε πάνω στο δέντρο με τη φούστα? Πριν πόσα χρόνια τώρα? Τι κάνεις ρε Ρουβά πάνω στο δέντρο κολλημένος που κρέμισε από σκηνή με τη φούστα? Πες μου λίγο. Σε τιμά αυτή η εικόνα? Δηλαδή σε είδη οικογένειά σου πάνω στο δέντρο με φούστα κολλημένο και τι είπε? Μπράβο Ρουβά! Ωραίος! Μπράβο σου ρε, τα κατάφερες. Φοβερός. Να το ξανακάνεις αυτό, τρομερή επιτυχία. Ξέρεις, οι Έλληνες πιστεύουν όλους αυτούς που βγαίνουν και λένε αριθμούς χωρίς καν να κάνουν υπολογισμούς. Βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε ότι ακούστε να δείτε, θα φτιάξω ένα ταμείο στο οποίο θα βάζετε λεφτά για τα παιδιά σας. Ωραία. 2.400 το χρόνο θα μπορείς να βάζεις, τα οποία θα είναι κλειδωμένα για 16 με 18 χρόνια. 65.000 παιδιά το χρόνο, ας πούμε ότι γεννάμε, 66.000 ήταν οι γεννήσεις το τελευταίο έτος. Ας πούμε τώρα ότι μια οικογένεια μπορεί το χρόνο να βάλει 2.500 στην άκρη, που συνήθως οι περισσότερες οικογένειες δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά λεφτά τα οποία συσσωρεύονται στις τράπεζες. Αυτό το μέτρο που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ στη ΔΕΘ ότι έφερε, είναι καλό για τις οικογένειες και για τους νέους? Είναι καλό για τις τράπεζες? Καλό για τις τράπεζες είναι. Και επίσης, όταν κάνουμε 18 επί 2.400, γιατί είπε 18 χρόνια ότι θα είναι τα λεφτά κλειδωμένα και είπαμε ότι θα βάλουμε 2.400 κάθε χρόνο, βγαίνει 43.200 ευρώ. Ο Μητσοτάκης άλλα ποσά έλεγε. Πώς τα βγάζει αυτά τα ποσά, ρε? Τι τρελό επιστήμονες είστε. Πάρτε το ένα κομπιουτεράκι δώρο. Εγώ το λέω, δεν είμαι καλός στα μαθηματικά. Άμα με βάλεις τώρα να σου κάνω υπολογισμούς, θα γίνει εδώ χαμός. Το αναγνωρίζω στον εαυτό μου, έχω αυτογνωσία. Δεν το έχω με τα μαθηματικά. Χρειάζομαι κομπιουτεράκι. Αυτός γιατί δεν παίρνει κομπιουτεράκι? Και βγαίνει και το παίζει έξυπνος, πρωθυπουργός είναι και λέει ό,τι να είναι. Και αντί για να τον φτύνουν από κάτω με τους αριθμούς που δίνει, το χειροκροτάνει οι παλαμάκηδες. Ένας δεν βρέθηκε δηλαδή από όλους τους δημοκράτες που ήταν από κάτω να του πει πρωθυπουργέ, έκανες λάθος. Τι είναι αυτά που μας λες? Κανένας, χειροκροτούσανε, μην τον θίξουνε. Ναι, έτσι όμως βλέπεις ότι χειροκροτάνε το λάθος του. Και αυτό είναι το λάθος στην Ελλάδα, ότι όλοι χειροκροτάνε τα λάθη τους. Είναι αυτό που λένε, έχω 2.000, σου δίνω ένα και σου χρωστάω ένα και είμαστε πάτσι. Σωστό. Σωστό, καλό. Κυρία Ηλιάδη, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει σήμα το τηλέφωνό της. Δεν ξέρει τι συμβαίνει, χάθηκε πουθενά. Να βγάλουμε silver alert. Βγάλε silver alert. Silver alert, ναι. Όχι, είναι σημαντικό. Από τη στιγμή που είχαμε συμφωνήσει να βγει στον αέρα και εδώ πέρα το κινητό της έχει πρόβλημα και δεν σηκώνει το τηλέφωνο, γιατί δεν χτυπάει το τηλέφωνο από ό,τι με ενημερώνουν από μέσα. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου.
1: Προσοχή.
0: Χάθηκε η κυρία Ηλιάδη Ιωάννα, η οποία είχε πει ότι θα βγει να μιλήσει σε αυτή την εκπομπή για τα όπλα.
1: Προσοχή.
0: Χάθηκε η καλεσμένη μας, η οποία ήθελε να εξηγήσει από ό,τι μας είπε το πρωί, για ποιο λόγο δεν μπορούμε να ελέγξουμε αυτή την ασπίδα των Εβραίων. Η κυρία Ηλιάδη, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορεί να είναι στην ώρα της όταν κανονίζει μία συνέντευξη. Γι' αυτό, κυρία Ηλιάδη, όταν δείτε το κινητό σας, όταν βρείτε σήμα, όταν το ανοίξετε, πάρτε με τηλέφωνο να σας ανακοινώσω ότι δεν θα ξανακάνουμε μαζί συνέντευξη. Τόσο απλό είναι. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι στην ώρα τους. Οι οποίοι, ας πούμε, δεν παίρνουν να ενημερώσουν. Τώρα θα μου πεις, μπορεί η γυναίκα να μην το κατάλαβε, να είναι κάπου και να μην έχει σήμα. Δεν πειράζει. Υγεία να έχει. Τρίτη ώρα με τον κύριο Βίτα, θα τα πούμε έξω από τα δόντια. Κύριος Βίτας είναι πάντα στην ώρα του. Πάντα. Κύριος, γι' αυτό είναι και κύριος. Πάντα στην ώρα του. Πάμε τώρα στην Οβάρτης. Στην Οβάρτης ξέρετε τι είχε συμβεί. Ξέρετε ότι βρήκανε στον Άδωνη Γεωργιάδη αδιευκρίνιστα ποσά, δηλαδή χρήματα τα οποία δεν ξέρουμε από πού προέρχονται. Συνήθως όταν η εφορία, η ΑΔΕ και όλες αυτές οι υπηρεσίες βρίσκουν λεφτά στο τραπεζικό σου λογαριασμό και δεν ξέρουν από πού έχουν προέλθει, υπάρχει πρόστιμο, υπάρχει μήνυση, υπάρχει καταδίκη, σε τρέχουνε λες και είσαι ο χειρότερος εγκληματίας. Στον Άδωνη Γεωργιάδη, φίλοι μου, βρέθηκαν αυτά τα λεφτά και τα ονόμασαν αδιευκρίνιστα. Και το αποδέχθηκε η δικαστική εξουσία, το αποδέχθηκε η Βουλή, το αποδέχθηκαν όλοι ότι αυτός είναι ο αδιευκρίνιστος. Δηλαδή, τι έχει λεφτά στην τράπεζα που δεν ξέρουμε από πού προήλθανε. Αυτός φυσικά δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι προήλθανε από το Sky και ότι ήταν η μισθοδοσία της γυναίκας του. Δηλαδή, η Ευγενία Μανολίδου δεν έχει λογαριασμό και από το Sky πληρώνανε το μισθό στον Άδωνη. Που αυτό δεν είναι και νόμιμο. Κανονικά πρέπει ο μισθός να μπαίνει στον άνθρωπο που δουλεύει. Τέλος πάντων. Τώρα θα ανασυρθούν, λέει, τα αρχεία από τα συρτάρια για να δούμε πού πήγαν αυτά τα αδιευκρίνιστα ποσά. Πού πήγανε. Θα μάθουμε ποτέ. Από πού προήλθανε, συγγνώμη, από πού προήλθαν αυτά τα αδιευκρίνιστα ποσά. Και επίσης να πούμε και κάτι ακόμα. Ποιο ήταν τελικά αυτό το αφημί που πήρε επιδότηση 19 εκατομμύρια ευρώ. Ποιο. Δεν μπορείτε να βρείτε ένα αφημί. Τώρα θα μου πεις εδώ πήρανε πόσα αφημί. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, και αυτό είναι το θέμα. Τουλάχιστον να ξέρουμε ποιοι τα πήρανε.

0: Εσείς στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Viber και τα διαβάζω τα μηνυματάκια σας. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Τώρα με τρελαίνετε κι εσείς. Κάθομαι να διαβάζω όλα τα μηνύματα. Είναι δυνατόν? Εντάξει. Για το Χρυσοχοίδη, τι να πω για το Χρυσοχοίδη. Ο Χρυσοχοίδης έχει περάσει από 7 κυβερνήσεις με διαφορετικά κόμματα. Μας είπε ότι έπιασε 17 Νοέμβρη και στα ντοκιμαντέρ του Παπαχελά ήταν αγκαλιά με την Αμερική. Με την Αμερικανική πρεσβεία συγκεκριμένα. Που του δίνανε οδηγίες τι να κάνει. Δηλαδή, τι κάνει αυτή τη στιγμή ο Χρυσοχοίδης? Πριν κάνει οτιδήποτε, παίρνει την Αμερικανική πρεσβεία και λέει: ναι, καλησπέρα. Είμαι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Μου δίνετε την άδεια να κάνω αυτή την κίνηση? Και ανάλογα κάνει την κίνηση. Γιατί αν δεν πάρει εντολή από εκεί. Τίποτα. Βάλε, βάλε να ακούσουμε λίγο, βάλε. Για το προτεκτοράτο, βάλε.
1: Πρέπει όλοι να πάνε να βγάλουμε ταυτότητα μας. Γιατί μας πιέζουν, θέλω να σας πω, οι Αμερικάνοι. Δέχομαι μηνύματα καθημερινά από την Αμερικανική πρεσβεία.
0: Ξανά! Άκου τι λέει ο άνθρωπος. Το παραδέχεται.
1: Πρέπει όλοι να πάνε να βγάλουμε ταυτότητα μας. Γιατί μας πιέζουν, θέλω να σας πω, οι Αμερικάνοι. Δέχομαι μηνύματα καθημερινά από την Αμερικανική πρεσβεία. Όλοι να πάνε να βγάλουμε ταυτότητα μας. Γιατί μας πιέζουν, θέλω να σας πω, οι Αμερικάνοι. Δέχομαι μηνύματα καθημερινά από την Αμερικανική πρεσβεία.
0: Συγγνώμη, έχετε αποδεχτεί το ότι είμαστε προτεκτοράτο? Και επειδή σου στέλνει μηνύματα η Αμερικανική πρεσβεία, τι πρέπει δηλαδή, να κάνεις ό,τι σου λένε? Ρε, είναι σοβαρό κράτος αυτό με αυτούς τους υπουργούς που βγαίνουν στη τηλεόραση και λένε αυτά τα πράγματα? Είναι δυνατόν? Ποιος κυβερνάει την Ελλάδα τελικά? Η Ισραηλίτικη κοινότητα, η Αμερικανική πρεσβεία? Να το κάνουμε quiz. Ο κομπάρσος Μητσοτάκης, το πιόνι, η μαριονέτα? Ποιος? Το Μητσοτάκη τον αμολάνε εκεί σε καμιά δεύτερη, να πάει να χαιρετήσει κανένα ρομπότ σκύλο. Να δώσει το χέρι σε καμιά βιτρίνα, σε καμιά κούκλα. Τον πάνε εκεί καμιά βόλτα να κάνει και κάνα μπάνιο οι αστυνομικοί. Του δίνουν και ένα κείμενο να διαβάσει σε καμιά περίπτωση. Σε debate δεν πάει, έχει καταργήσει. Είναι ο πρωθυπουργός που κατήργησε τα debate. Αυτό το έχετε ξεχάσει. Ακούστε τώρα όσοι είστε περίπου 7 χρονών. Γιατί αρχίζετε και έχετε μυαλό. Παλαιότερα οι πολιτικοί, όταν ξεκινούσαν οι προεκλογικές, όταν ξεκινούσε η προεκλογική περίοδος, κάνανε ένα debate. Τι σημαίνει debate? Μαζευόντουσαν όλοι μαζί σε ένα πάνελ και απέναντί τους είχαν κάτι δημοσιογράφους. Οι οποίοι δημοσιογράφοι, καλά κι αυτοί δεν ήταν τυχαίοι, στημένοι ήταν κι αυτοί, αλλά τουλάχιστον τους κάνανε κάποιες ερωτήσεις και δίνανε κάποιες απαντήσεις όλοι αυτοί σε αυτό το πάνελ. Αυτό το κατήργησε ο Μητσοτάκης. Γιατί δεν μπορεί να σταθεί σε πάνελ? Γιατί ξέρει ότι αν πάει σε μια τέτοια κατάσταση μέσα σε ένα στούντιο με υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς και αρχίζουν και τους ρωτάνε πράγματα, θα ξεφτυλιστεί. Δεν θα ξέρει από πού να φύγει με τόσα σκάνδαλα. Σκάνδαλο υποκλοπών, σκάνδαλο ΠΚΠ, καταστροφές φυσικές, τι Siemens, τι Novartis, τι υπουργοί μπλεγμένοι, τι σπιτάκια ανακύκλωσης, τι υπερκοστολογήσεις, τι Τέμπη, από πού να αρχίσουν και πού να τελειώσουν οι δημοσιογράφοι. Ξέρει λοιπόν ότι δεν του συμφέρει και σου λέει τα καταργώντα debate. Ναι, και να πω ότι δεν θα ήταν στημένες οι ερωτήσεις. Στημένες ήταν. Επίσης δεν δίνει συνέντευξη σε κανένα τυχαίο. Δίνει συνέντευξη μόνο στην ύφη του, στην κουνιάδα του και σε δημοσιογράφους δικούς τους. Και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, μην νομίζεις ότι έδεσε σε κανέναν ανεξάρτητο. Είδες ο Λάλας. Χαχαχά που χουχού ήτανε. Με το κόκκινο γυαλάκι και τη ροζ κάλτσα. Εγώ εδώ είμαι, θέλω να βγάλω συνεντεύξεις. Θέλω να μιλήσω με όλους. Ελάτε εδώ πέρα να κάνουμε συζητήσεις. Γιατί δεν έρχονται, ρε παιδιά? Δεν έρχονται οι πολιτικοί εδώ? Ελάτε ρε, να σας κάνω ρόμπα. Ελάτε. Δεν έρχεστε. Την Καριστιανού έβγαινε όταν έγινε αυτό που έγινε με τα Τέμπη. Μας έλεγε εδώ πέρα τα πράγματα που πίστευε. Μετά που έγινε πολιτικός, τη λέω έλα εδώ. Έλα. Τίποτα. Δεν ερχότανε. Τον Αυγερινό, έλα Αυγερινέ, εσύ τότε ένα εκπρόσωπος τύπου. Ούτε αυτός ερχότανε. Με τον Κασιδιάρη είπαμε να κάνουμε συνέντευξη. Έχει βγει ιστορία, έχει βγει εδώ, έχει βγει εκεί, εκεί παντού, εδώ δεν ήρθε. Κωνσταντοπούλου είπαμε να βγει στον αέρα, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνουν στον αέρα. Δεν έρχονται. Το καταλαβαίνετε, γιατί δεν έρχεστε. Τώρα εδώ πέρα τον άλλο να τον πάρω τηλέφωνο, τώρα στρατηγό, αν πάρω το χούπι. Και τον πω είστε αρχηγός για ΕΘΑ. Θέλετε να βγείτε στον αέρα να μιλήσουμε. Δεν μπορώ λόγω αυτού. Παίρνει τον άλλον, είμαι στον όμιλο τάδε. Παίρνει τον άλλον, όχι πρέ, είμαι σε κόμμα. Δεν μπορεί έτσι. Δεν μπορεί έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Αν θέλετε όντως να είστε σωστοί, ελάτε να συζητήσουμε. Να θέσω αντικειμενικά, ανεξάρτητα, χωρίς. Δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Δεν πολιτεύομαι. Αν δεις πουθενά το όνομά μου γραμμένο σε κάποιο κόμμα, έλα να μου το πεις σε κανένα ψηφοδέλτιο. Άμα δεις ποτέ να έχω κάνει δηλώσεις και να έχω πει σε κάποιον τι να ψηφίσει, έλα να μου το πεις. Έλα εδώ με αποδεικτικά στοιχεία. Δεν ανήκω πουθενά. Έλα εδώ να σου κάνω ερωτήσεις. Και να μου δώσεις απαντήσεις. Αν όντως είσαι εθνοσωτήρας, αν όντως έχεις τις λύσεις, έλα να τοποθετηθείς. Δεν έρχονται. Ο Βαρουφάκης ψάχνει έκσταση. Και έλεγε στη συνεντεύξη ότι δεν βρίσκει πλέον να πάρει ναρκωτικά. Αυτά έλεγε στη συνεντεύξη ο Βαρουφάκης. Ότι ήταν μια ωραία εμπειρία τα ναρκωτικά που έπινε. Ο Βόλτεμορ της πολιτικής. Τρε με πιάνει τρέλα. Τελείωσε και η δεύτερη ώρα. Τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Βίτα. Κυρία Ηλιάδη, Ιωάννα Ηλιάδη. Από ό,τι φαίνεται δεν είχε τι να πει για τα όπλα. Έτσι εξηγείται. Και δεν είναι σωστή γιατί δεν ήταν στην ώρα της. Ενώ είχαμε κλείσει ότι θα βγει 2 και 4. Δεν είχε σήμα. Αν δεν είχε σήμα να με πάρει μετά την εκπομπή, να μου ζητήσει μια συγγνώμη και να μου εξηγήσει για ποιο λόγο δεν είχε σήμα. Έτσι, για να είμαστε καλά. Αλλιώς, κομμένα ραμμένα. Κομμένα ραμμένα αλλιώς. Αλλιώς μπαίνει στη λίστα με αυτούς που δεν βγαίνουν να μιλήσουν. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα, Ράδιο Χαλκιδική 98 και 8 στη Χαλκιδική, Flash Κρήτη στους 95 και 8 στο Ηράκλειο, Νότος News 97 και 8 στη Ρόδο. Έχουμε αφήσει το λαρίκι μας, έχουμε βραχνιάσει τελείως. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά μία με τέσσερις, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δεν φεύγει κανένας. Το τραγούδι λέγεται Κόντρα. Άννα Βύση. Δώσε λίγο Βύση, γιατί όχι. Δώσε Βύση.

0: Καλύτερα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φλας Κρήτης 95,8.
3: Ειδήσεις στον Flash Κρήτης 95,8.

Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφεται σήμερα νότια της Κρήτης. Σε δύο πρωινές επιχειρήσεις νότια της Γάβδου εντοπίστηκαν δύο λέβοι με περίπου 76 ανθρώπους, συνολικά οι οποίοι περισυνελέγησαν από παραπλέοντα πλοία και μεταφέρονται στην Παλαιόχώρα. Την ίδια ώρα, στα νότια παράλια του Ηρακλείου, ακόμα 34 άνθρωποι που είχαν αποβιβαστεί και εντοπίστηκαν από το λιμενικό. Σημερινές αφήξεις σε Γάβδο και Ηράκλειο ανεβάζουν τον αριθμό των ανθρώπων που εντοπίστηκαν από το πρωί σε περίπου 110 με 120 συνολικά. Δύο πυρκαγιές κινητοποίησαν τα ξημερώματα ισχυρές δυνάμεις στον Δήμο Γόρτινας, στον Πανασό και στα Μούλια. Η σοβαρότερη εκδηλώθηκε λίγο πριν από την μία στον Πανασό και τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ όλη η Κρήτη βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Στην Αθήνα, δύο διαδοχικές εκρήξεις σημειώθηκαν στις 4 και 25 και στις 4 και 55 τα ξημερώματα σε κατάστημα στην Ομόνια και στον Άγιο Παντελεήμονα. Οι αρχές εξετάζουν χρήση χειροβοβίδων, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Διπλή σεισμική δόνηση αναστάτωσε το πρωί το Αιτωλικό. Στις 10 και 45 και σε ένα λεπτό αργότερα καταγράφηκαν σεισμοί μεγέθους 4,5 και 4,4 ρίχτερ, χωρίς μέχρι στιγμής αναφορές για ζημίες και τραυματισμούς. Σε δίκη παραπέμπονται 4 αστυνομικοί για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Το παραπεμπτικό βούλεμα αφορά η κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως και αποδίδει στους κατηγορούμενους παραλήψεις ως προς τα μέτα προστασίας της 28χρονης πριν από τη δολοφονία της. Τραγωδία στη Ρόδο, που μία 29χρονη έχασε τη ζωή της στις 4 και 35 τα ξημερώματα όταν μοτοσυκλέτα της εξετράπη και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. 25χρονη συνεπιβάτη δάτης τραυματίστηκε. Στη Μέση Ανατολή, οι Χούθοι εξαπέλυσαν σήμερα επιθέσεις σε πόλεις και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, τραυματίζοντας 73 ανθρώπους και προκαλώντας πυρκαγιές.

0: καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
4: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
5: Έως και 50%.
4: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
6: Η ώρα είναι 3.
0: Φλας Κρήτης 95,8.
7: Ειδήσεις στον Flash Κρήτης 95,8.

Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφεται σήμερα νότια της Κρήτης. Σε δύο πρωινές επιχειρήσεις νότια της Γάβδου εντοπίστηκαν δύο λέβοι με περίπου 76 ανθρώπους, συνολικά οι οποίοι περισυνελέγησαν από παραπλέοντα πλοία και μεταφέρονται στην Παλαιόχώρα. Την ίδια ώρα, στα νότια παράλια του Ηρακλείου, ακόμα 34 άνθρωποι που είχαν αποβιβαστεί και εντοπίστηκαν από το λιμενικό. Σημερινές αφήξεις σε Γάβδο και Ηράκλειο ανεβάζουν τον αριθμό των ανθρώπων που εντοπίστηκαν από το πρωί σε περίπου 110 με 120 συνολικά. Δύο πυρκαγιές κινητοποίησαν τα ξημερώματα ισχυρές δυνάμεις στον Δήμο Γόρτινας, στον Πανασό και στα Μούλια. Η σοβαρότερη εκδηλώθηκε λίγο πριν από την μία στον Πανασό και τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ όλη η Κρήτη βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Στην Αθήνα, δύο διαδοχικές εκρήξεις σημειώθηκαν στις 4 και 25 και στις 4 και 55 τα ξημερώματα σε κατάστημα στην Ομόνια και στον Άγιο Παντελεήμονα. Οι αρχές εξετάζουν χρήση χειροβοβίδων, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Διπλή σεισμική δόνηση αναστάτωσε το πρωί το Αιτωλικό. Στις 10 και 45 και σε ένα λεπτό αργότερα καταγράφηκαν σεισμοί μεγέθους 4,5 και 4,4 ρίχτερ, χωρίς μέχρι στιγμής αναφορές για ζημιές και τραυματισμούς. Σε δίκη παραπέμπονται 4 αστυνομικοί για την υπόθεση της Κυριακής Γρίμπα.

0: Το παραπεμπτικό βούλεμα αφορά η κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως και αποδίδει στους κατηγορούμενους παραλήψεις ως προς τα μέτα προστασίας της 28χρονης πριν από τη δολοφονία της. Τραγωδία στη Ρόδο που μία 29χρονη έχασε τη ζωή της στις 4:35 τα ξημερώματα όταν μοτοσυκλέτα της εξετράπηκε και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. 25χρονη συνεπιβάτη δάτης τραυματίστηκε. Στη Μέση Ανατολή οι Χούθη εξαπέλυσαν σήμερα επιθέσεις σε πόλεις και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, τραυματίζοντας 73 ανθρώπους και προκαλώντας πυρκαγιές. Η λειτουργία ορισμένων εγκαταστάσεων διακόπηκε και διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν κοντά στο 100 δολάρια το βαρέλι. Νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν σήμερα το Κίεβο με 2 νεκρούς. Καιρός. Γενικά έθριες συνθήκες στην Κρήτη με ισχυρούς βόρειους ανέμους που τοπικά φτάνουν τα 7 μποφόρ. Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία κινείται γύρω στους 27 βαθμούς έως και 29. Ακούσατε ειδήσεις από τον Flash Κρήτης.
1: 95,8.

0: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
2: Ως επιτοπλίστων παιδιά του κομματικού σωλήνα και αποτέλεσμα πολλών ετών και όλων των διακυβερνήσεων ως σήμερα, είναι άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, βρίσκονται σε μια γυάλα. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούν να κατανοήσουν τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο, στην κοινωνία, στην καθημερινότητα, και κάνουν ασκήσεις επί χάρτου, ασκήσεις επί χάρτου για τα οικονομικά, ασκήσεις επί χάρτου στα δικαστικά, ασκήσεις επί χάρτου στην υγεία, ασχολούνται με νούμερα, λες και οι άνθρωποι είναι νούμερα ή τέλος πάντων τους βλέπουν ως νούμερα, και όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση που ένα καζάνι το οποίο κοχλάζει από κάτω του λαού περιμένει τις επόμενες εκλογές για να δώσει τις απαντήσεις του, γιατί είναι και το μοναδικό πράγμα το οποίο μπορούν να κάνουν. Γιατί, όπως έχετε καταλάβει από την πείρα σας, χιλιάδες διαδηλώσεις να κάνεις, πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσει να αλλάξει κάτι, και συνεχίζουν τον ίδιο στραβό δρόμο, όχι πάντα, αλλά τον ίδιο στραβό δρόμο που έχουν πάρει χωρίς να δίνουν λογαριασμό. Το χειρότερο απ' όλα είναι δεν δίνουν λογαριασμό. Και επειδή η αξιωματική αντιπολίτευση, με την έννοια όπως τη λέει το Σύνταγμα, δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο μία φωνή η οποία παλεύει να κρατήσει τα μπόσκα και μακάρι να βγει ακόμα πιο δυνατή στις επόμενες εκλογές, ώστε να υπάρχει αντιπολίτευση επιτέλους στη χώρα, να υπάρχει έλεγχος και να ξέρουν κάποιοι ότι δεν μπορούν να κινούνται ανεξέλεγκτοι. Προς το παρόν είμαστε σε μία κατάσταση, κατά την άποψή μου, ανεξέλεγκτη.
3: Ναι, αλλά βλέπω το ότι το μόνο που έχει μείνει από τα κοινωνικά αγαθά, το οποίο θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν και έχουν αγοράσει ήδη τις μετοχές αυτοί οι αυλικοί του Μητσοτάκη, είναι το νερό. Και από όσο γνωρίζω, έρχονται στη χώρα και κάποια data center, τα οποία ξέρετε πώς λειτουργούν, χρειάζονται το νερό. Και γι' αυτό το λόγο, όποιος στην ουσία έχει στα χέρια του το ιδιωτικό νερό, θα γίνει πλούσιος. Το θέμα είναι τι θα πάθει ο Έλληνας όταν θα ανέβουν οι τιμές. Γιατί αυτοί κάνουν ό,τι κάνουν σαν καπιταλιστές για να έχουν κέρδη. Δεν υπολογίζουν τις ανθρώπινες ζωές όμως, κύριε Βίτα. Και αυτό είναι αντισυνταγματικό. Δεν γίνεται να πεθαίνουν άνθρωποι την ώρα που κάποιος βγάζει λεφτά.
2: Κοιτάξτε, άνθρωποι θα πεθαίνουν είτε βγάζεις λεφτά είτε δεν βγάζεις λεφτά. Έτσι. Ο θάνατος είναι.
3: Ναι, αλλά να πεθαίνουν για αυτό το λόγο που βγάζεις εσύ λεφτά. Αυτό εννοώ.
2: Γι' αυτό το λόγο που βγάζει λεφτά. Κοιτάξτε, εγώ θα πήγαινα ακόμα περισσότερο, πιο μακριά από εσάς, και θα έλεγα ότι δεν θα με πείραζαν εμένα τα 10 data center. Λέω, δεν θα με πείραζαν αν αυτή τη στιγμή υπήρχε μια σοβαρή πολιτική στο θέμα του τουρισμού, όπου στερείται η Ελλάδα νερού, στερούνται περιοχές της Ελλάδος νερού, στερούνται αγρότες στο νερό, στερείται ο κόσμος από τα βασικά του, διότι σε ένα που δεν είναι σχέδιο, σε μια κατάσταση που έρχονται 40 εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα, οι οποίοι αφήνουν ελάχιστα λεφτά ο καθένας, δηλαδή είμαστε στη 19η θέση από πλευράς εισοδημάτων, χωρίς η χώρα να έχει υποδομές το καλοκαίρι, δαπανούν χρήματα, πάρα πολλά, νερό, πάρα πολύ νερό, χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα αντισταθμιστικά ωφέλη. Δηλαδή, είναι τα data center που οπωσδήποτε πρέπει να ληφθεί υπόψη όλη αυτή η κατανάλωση του νερού που υπάρχει στην καθημερινότητα, ανεξάρτητος αν είναι ιδιωτικό ή όχι, γιατί και δημόσιο να είναι, πάλι νερό είναι, έτσι δεν είναι?
3: Μα βέβαια.
2: Η κατεπίπτωση είναι το νερό. Και σας λέω τώρα και αυτούς που μας ακούνε, 40 εκατομμύρια τουρίστες επί 5 μέρες μέσω όρο στην Ελλάδα, επί 10 καζανάκια την ημέρα και επί ένα ντουζ τουλάχιστον. Θέλετε να μου πείτε για πόσα δισεκατομμύρια κυβικά νερό μιλάμε, τα οποία δεν τα έχουμε?
3: Ναι, ωραία.
2: Και ποιο είναι το αντισταθμιστικό όφελος γι' αυτό?
3: Ναι, εγώ αυτό που θέλω να σας εξηγήσω είναι το ότι είδαμε κάτι παρόμοιο με την ηλεκτρική ενέργεια, όπου χτίστηκε ένα καρτέλ ενέργειας. Ποιος μου λέει εμένα, κύριε Βίτα, ότι δεν θα χτιστεί ένα αντίστοιχο καρτέλ νερού, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, οι οποίοι μετά μεταξύ τους οι προμηθευτές που θα πουλάνε στον Έλληνα πολίτη θα ανεβάζουν τις τιμές και θα ελέγξουν την αγορά. Θα γίνει δηλαδή πάλι αυτή η μπίζνα που θα κερδίζουν αυτοί και ο Έλληνας δεν θα έχει να πληρώσει. Γιατί άλλο να πληρώνουμε τώρα στο Δήμο ένα συγκεκριμένο ποσό, 35 ευρώ για το νερό, και άλλο να έρθει αύριο μεθαύριο αυτό το καρτέλ νερού και να βαράει ανάλογα με το κυβικό.
2: Κανείς δεν μπορεί να σας βεβαιώσει ότι οι φόβοι σας δεν θα γίνουν πραγματικότητα, γιατί πράγματι ειδικά αυτό που έγινε με το ρεύμα είναι εξωφρενικό. Δηλαδή αυτό που βλέπει ο πολίτης, υπάρχουν λόγοι γι' αυτό, αλλά αυτό που βλέπει ο πολίτης είναι ότι έχει γεμίσει παντού φωτοβολταϊκά και έχει γεμίσει παντού ανεμογεννήτριες, και ενώ αυτή τη στιγμή η χώρα έπρεπε να έχει αυξήσει την παραγωγή και άρα να μειώσει το κόστος, βλέπει το ακριβώς αντίθετο. Και απλώς πολίτης το βλέπει συνδέπτου και δεν μπορεί να το καταλάβει. Όσο αφορά δε το νερό, κανείς πράγματι δεν μας διασφαλίζει. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει αυτό το πράγμα να αλλάξει. Δηλαδή, το νερό για να βγει έχει κόστος. Για να μεταφερθεί έχει κόστος. Για να επιδιορθωθεί έχει κόστος. Άρα είναι βέβαιο ότι έχει ένα κόστος. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή με σιγουριά οι Δήμοι να το καλύψουν. Και είναι όλοι ελληματικοί με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Καταρχήν υπάρχει πρόβλημα.
3: Ναι, τη φτάσανε. Ένα λεπτό, συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε Βίτα. Δεν μου αρέσει να διακόπτω, αλλά πρέπει να ανοίξω μια παρένθεση εδώ. Γιατί το μοτίβο είναι συγκεκριμένο. Τι κάνουνε? Αφήνουνε τα πάντα να σαπίσουνε για να έρθουνε μετά να παρουσιάζουν τους καλούς ιδιώτες που έρχονται να μας σώσουνε.
2: Επίσης δεν μπορώ να σας διαψεύσω σε αυτό. Θα το ήθελα πραγματικά, αλλά δεν μπορώ να σας διαψεύσω. Γιατί αυτή είναι η εντύπωση η οποία δίνεται στον κόσμο. Ότι οτιδήποτε κρατικό, είτε σκόπιμα είτε ακούσια, βρίσκεται στο περιθώριο μέχρι που ο κόσμος να οργιστεί και να είναι σε αγανάκτηση και μετά να μην αντιδράσει όταν προτείνουν μία λύση. Και αυτό έχει γίνει τόσες πολλές φορές και με τόσα πολλά πράγματα, ήδη τα αεροδρόμια, το ίδιο δεν έγινε με τα αεροδρόμια. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό που έχω εικόνα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν το πήρε ιδιώτης και τι έκανε. Θα σας πω ότι στο αεροδρόμιο της Ρόδου επί 4 χρόνια υπήρχε αίθουσα με τουαλέτες οι οποίες ήταν 30 στον αριθμό και οι 30 εκτός λειτουργίας.
3: Ναι,
2: και λέω τώρα, ναι. Θέλει λεφτά αυτό το πράγμα για να μην το απαξιώσεις και ο τουρίστας που φεύγει από τη χώρα να έχει συν 30 τουαλέτες? Δεν θέλει. Δεν σκέφτεσαι ότι αυτό το πράγμα γινόταν επίτηδες? Και έγινε και κάτι άλλο στο αεροδρόμιο της Ρόδου πριν το πάρουν η εταιρεία που το πήρε. Πήγαινε στο χειμώνα να φύγεις από εκεί και κάποια στιγμή έβλεπα εγώ τους εργαζόμενους εκεί να κουνιούνται και να περπατάνε περίεργα. Λέω, παιδιά, γιατί με περπατάτε έτσι? Επειδή είχα έρθει απ' έξω λοιπόν, δεν είχα καταλάβει ότι μέσα είχε παγωνιά και οι άνθρωποι περπατούσαν έτσι γιατί φορούσαν παντελόνι πάνω από το παντελόνι. Και μπλούζες πάνω από τις μπλούζες, γιατί δεν μπορούσαν να δουλέψουν από το κρύο. Είχε μέσα, ξέρω εγώ, 5 βαθμούς.
3: Έτσι.
2: Και λέω τώρα, το αεροδρόμιο το οποίο κάθε μέρα βγάζει του κόσμου τα λεφτά ως δημόσιο αεροδρόμιο, είχε τρομερό κόστος να βάλεις 2 μεγάλα κλιματιστικά για να μην κρυώνουν οι εργαζόμενοι? Και τώρα, όταν δεν κρυώνουν, λένε τι ωραία που το πήρε ιδιώτης. Βέβαια, άμα το έχεις 4 χρόνια και είναι έτσι.
3: Κύριε Βίτα, στο Ηράκλειο, το αεροδρόμιο, το οποίο έχει ακόμα πίνακα σολάρι. Ο πίνακα σολάρι, για αυτούς που δεν ξέρουν, είναι αυτός ο ηλεκτρομηχανικός πίνακας που ακόμα είναι με τις κάρτες. Τα γράμματα αλλάζουν με τον ήχο, αυτό το κλακ-κλακ που κάνει και αλλάζουν τα γράμματα. Παρατημένα όλα τα δώσανε στον ιδιώτη τζαμπά, ο οποίος ιδιώτης είναι φίλος τους, ο οποίος ιδιώτης πιθανότατα θα τους δίνει κάτω το τραπέζι καμιά μίζα, γιατί καλός ή κακός δεν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία για να μπορούμε να το ισχυριστούμε, αλλά όλοι γνωρίζουμε. Εντάξει, γιατί έτσι πάει το πράγμα, χαζός δεν είναι ο κόσμος. και βλέπεις μετά αύριο μεθαύριο να διαχειρίζονται όλες τις δημόσιες δομές άνθρωποι, ιδιώτες, εταιρείες, φαντ και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Βίτα, γιατί θα πάω στην επόμενη ερώτηση. Όταν ο Έλληνας πολίτης φορολογείται για να έχει δρόμους, νοσοκομεία, αεροδρόμια, λιμάνια και ό,τι άλλο θα έπρεπε να έχει, και βλέπει ότι και φορολογείται σκληρά με 24% και δεν έχει αεροδρόμια, πρέπει να πληρώσει ξανά, και για τους δρόμους πρέπει να πληρώνει διόδια ενώ πληρώνει τέλη κυκλοφορίας, και τα ξέρετε, και για την υγεία τα ίδια και παντού τα ίδια, αναρωτιέται και λέει, για ποιο λόγο να φορολογούμε ενώ έχει μετατραπεί η Ελλάδα σε ένα ιδιωτικό κράτος από εκεί που ξεκινήσαμε, για ποιο λόγο?
2: Αυτά είναι παθογένειες ετών που δημιουργούν αυτό το φαινόμενο που υπάρχει τώρα, να υπάρχει εχθρότητα των πολιτών προς το κράτος. Αντί να θεωρήσει ο πολίτης ότι το κράτος είναι μαζί του σε διάφορα θέματα, είναι αυτά που είπατε και είναι και άλλα τόσα επί 10. Αντί ο πολίτης να θεωρήσει ότι το κράτος είναι δίπλα του αυτή τη στιγμή, θεωρεί ότι είναι αντίπαλός του. Αυτή τη στιγμή.
3: Όχι, συγγνώμη, δεν το θεωρεί. Ναι. Δεν το θεωρεί, κύριε Βίτα. Είναι αντίπαλος.
2: Είναι ακριβώς.
3: Είναι αντίπαλος.
2: Δηλαδή έχει πιο πολλά επιχειρήματα να πει ότι είναι αντίπαλός μου το δημόσιο παρά να πει ότι είναι μαζί μου. Τώρα, τι θα πούμε στους γονείς που για δεύτερη χρονιά δεν υπάρχουν λεωφορεία για τη μετακίνηση μαθητών μέσα στη Θεσσαλονίκη? Τι θα πούμε? Να πούμε ότι το κράτος σας προσέχει και μπαίνει ο κόσμος και στα πλαίσια της υπογεννητικότητας τους λέμε ότι να ξέρετε ότι αν θα κάνετε παιδιά η ζωή σας σε αυτή τη χώρα θα είναι μαύρη. Θα πρέπει εσείς να παρατήσετε δουλειές, να παρατήσετε τα πάντα και τα παιδιά σας να τα πάτε εσείς και να τα φέρετε από το σχολείο διαλύοντας το ωράριό σας και τον επαγγελματισμό σας. Τι να τους πούμε, να τους δώσουμε κίνητρα τους νέους γονείς και να τους πούμε ότι όταν κάνετε παιδιά μπορεί τις μισές μέρες να έχουν απεργία τα σχολεία γιατί θέλουν να παραπονεθούν κάποιοι δάσκαλοι για την Νικαράγουα? Τι να τους πεις, κάνετε παιδιά όταν αυτή τη στιγμή έρχεται και σας λέει σου δίνω 10 ευρώ το μήνα πρόσθετο επίδομα και θα πρέπει να πανηγυρίζεις? Λες και με 10 ευρώ μπορείς να αγοράσεις δύο πάμπερς? Δεν θα τον δει δηλαδή ότι τον κοροϊδεύεις συνεχώς και συστηματικά?
3: Και δεν θα σκεφτεί, κύριε Βίτα, αυτός ο νέος άνθρωπος να πει θα πάω στην Ισλανδία, για παράδειγμα, όπου στα 3 χρόνια θα μου δώσουν 400 ευρώ σύνταξη, θα μου παρέχουν κάποια πράγματα, θα είμαι ασφαλισμένος χωρίς να τρέχω και θα πληρώνω έναν λογαριασμό και όχι 1000 λογαριασμούς. Μα του δίνεται μια καλύτερη ευκαιρία πλέον στο εξωτερικό και γι' αυτό το λόγο φεύγουν όλοι.
2: Για όλα υπάρχει αιτία. Δεν μπορεί τώρα άλλος να σηκώνεται, να ξεσπιτώνεται και να πηγαίνει στο εξωτερικό. Υπάρχει κάποια αιτία. Δεν είναι παλαβός ο κόσμος που φεύγει. Και τέλος πάντων ο πατριωτισμός του κάποιοι να δίνουν τη μάχη τους εδώ πέρα κάποια στιγμή μπορεί να σε κουράσει και να πεις ότι δεν γίνεται ρε παιδιά να είμαι εγώ γιατρός και να μου δίνεις τώρα 1200 και να μου έχεις και συνθήκες άσχημες και να μου λες ότι πρέπει να λέω και ευχαριστώ όταν θα φύγω ας πούμε στην Ολλανδία και θα παίρνω 4000 και θα έχω κυλημένα τα θέματα μου, έτσι. Θα έχω λυμμένα τα θέματα της μετακίνησης, θα έχω λυμμένα τα θέματα της εφορίας, θα έχω λυμμένα τα θέματα της καθημερινότητας που εδώ πέρα θεωρούμε ότι είναι ας πούμε κατακτήσεις. Εδώ έκανες ένα μετρό με πέντε στάσεις ακόμα και θέλουν περίπου να πιστέψουμε ότι έχουμε κατακτήσει τον Άρη.
3: Το πιο υπερσύγχρονο μετρό μας έλεγαν στις τηλεοράσεις όλο τον κόσμο.
2: Γιατί άμα δεν έχεις γυρίσει στον υπόλοιπο κόσμο και να ξέρεις για παράδειγμα ότι αυτό το μετρό το έχει η Σιγκαπούρη από το 2003 και δεν θα σου πει το πιο υπερσύγχρονο στον κόσμο. Ή αυτό το οποίο επειδή έχει και 5 αρχεία μέσα ότι είναι ένα μοναδικό φαινόμενο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η Σουηδία θα έχει από κάτω πώς το λένε... αρχαίο δρόμο, η Γερμανία θα έχει αρχαίο δρόμο ή θα έχει αρχαίο δρόμο το Πακιστάν ή και το Ιράν αρχαίο δρόμο από κάτω. Η Ελλάδα θα έχει αρχαίο δρόμο, βάλατε και το αυτό μαζί και σοβαρό πράγμα και πρέπει εμείς, όχι σοβαρό πράγμα, εντάξει ωραίο είναι, δεν είπε κανείς όχι, αλλά δεν θα μας λέτε τώρα ότι αυτό είναι παραπάνω από το φυσιολογικό που είναι αυτονόητα για τις άλλες χώρες.
3: Υπάρχει ένα τρίξ ανάμεσα σε όλα αυτά τα έργα, τα δημόσια έργα φυσικά, γιατί η διαφθορά έχει φτάσει μέχρι το κόκαλο, το έχει τρυπήσει το κόκαλο. Υπάρχει έτσι ένα μοτίβο με τις καθυστερήσεις, κύριε Βίτα, και με τις αποζημιώσεις που δίνουν στους εργολάβους. Και πολλές φορές η κοινωνία και ο κόσμος, και εγώ ίδιος το παραδέχομαι ότι λέω το ότι όλο αυτό γίνεται σκεμμένα για να μπορούν να μοιραστούν τα λεφτά οι εργολάβοι με αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι θεωρούν ότι μέσα σε 4 χρόνια μπορεί να γίνει μετρό σε μια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη, όπου από κάτω είναι γεμάτη αρχαία. Ποιος δεν γνώριζε ότι θα πετύχουμε αρχαία από κάτω και κάναμε 50 χρόνια τώρα να αποκτήσουμε ένα μετρό και πόσα λεφτά δώσαμε τελικά σε αποζημιώσεις και πού πήγαν αυτά τα λεφτά, αν τελικά επέστρεψαν κάτω από το τραπέζι σε κάποιους. Γιατί κύριε Βίτα, αυτά τα λεφτά δεν είναι δικά τους, είναι δικά μας. Και κανονικά θα έπρεπε να φύγουν από τις θέσεις τους όσοι δεν υπολόγισαν σωστά το έργο.
2: Ξέρετε τι θέλω να μας πούν, κύριε Σερέτη. Βρήκαμε τα αρχαία στην Βενιζέλου και γι' αυτό καθυστερήσαμε μια δεκαετία. Και ρωτάω εγώ τώρα, η Αθήνα δεν είχε αρχαία? Η Αθήνα που όπου και να σκάψεις θα βρεις αρχαίο νόμισμα, αρχαίο δρόμο και σπίτι. Το μετρό προχωρά κανονικά, ταχύτατα και στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Μόνο στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει να βρίσκουν αρχαία?
3: Όχι. Σε όλη την Ελλάδα.
2: Όπου και να σκέψει όλη την Ελλάδα, αυτό το πράγμα.
3: Σωστό.
2: Στην Αθήνα όμως, κατά παράδοξο τρόπο, εάν θα δείτε τώρα πόσο γρήγορα περπατάει το μετρό, που πάει στα Εξάρχεια, που πάει στην Ευελπίδα, που πάει στο Γαλάτσι, αν δείτε πόσο γρήγορα τρέχει το μετρό εκεί, στα χρονοδιαγράμματα τα οποία λένε, πόσο γρήγορα τρέξαν και τα προηγούμενα που πήγαν στον Πειραιά, πόσο γρήγορα τρέξαν και αυτά που πήγαν στο Περιστέρι και σε πόσα χρόνια έχουν γίνει όλα αυτά τα δεκάδες χιλιόμετρα. Θα σας πω κάτι, σε εμάς έγιναν 9 χιλιόμετρα και πανηγυρίζουμε. Η Αθήνα έχει 110 χιλιόμετρα μετρό εδώ και τόσα χρόνια. Το δεκαπλάσιο. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Και καταστράφηκε μια πόλη και μια γενιά για 20 χρόνια. Χτες πήγα σε ένα καφέ το οποίο βρίσκεται στη διασταύρωση της Βενιζέλου με την Εγνατία. Και έβλεπα το Αλκαζάρ, αυτό το παλιό, τι είναι αυτό το μνημείο τέλος πάντων,
3: ναι,
2: το οποίο το έβλεπα χωρίς τσίγκινες πινακίδες γύρω-γύρω και χωρίς φράχτες και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Όταν πήγαινα σχολείο εγώ 17 χρονών ήταν και είχαν μπει τσίγκοι εκεί πέρα. Και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι πίσω υπήρχε κάτι.
3: Τα ίδια ζουν και στην Αθήνα με τον Παρθενώνα οι άνθρωποι. Και εκεί τόσα χρόνια είχες καλοσχές. Και τώρα που φύγαν τους φαίνεται περίεργο. Αλλά να σας πω κάτι. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ σε κάτι συγκεκριμένο. Στο ότι υπάρχουν τόσα πολλά χρήματα τα οποία συλλέγουμε εμείς οι μέλισσες και έρχονται αυτοί και πραγματικά λαιλατούν τα κρατικά ταμεία, μοιράζουν συμβάσεις. Έχουμε δώσει 600 εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. 600 εκατομμύρια για συμβουλές. Σε τι δώσαν τόσες συμβουλές, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορεί ο Έλληνας να μην καταλαβαίνει, ο ίδιος να μην εμπεδώνει, να μην συνειδητοποιεί το ότι αυτή τη στιγμή οι διαχειριστές οικονομίας, κύριε Βίτα, γιατί διαχειριστές οικονομίας είναι αυτοί οι άνθρωποι, εκμεταλλεύονται τον Έλληνα. Πατάνε πάνω στην πλάτη μας και χτίζουν περιουσίες. Πώς θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτή την κατάσταση όταν τα επόμενα 35 και 40 χρόνια έχουν κάποιοι αναλάβει με συμβάσεις και συμφωνίες να διαχειρίζονται τα πάντα? Δηλαδή, πώς θα σας το πω αλλιώς, είναι στη μέση ο Έλληνας πολίτης και γύρω-γύρω είναι οι ιδιώτες οι οποίοι καθορίζουν τις τιμές και απαιτούν πληρωμές.
2: Εγώ δεν θεωρώ τον ιδιωτικό τομέα ότι είναι κάτι κακό, γιατί οι ιδιώτες μπορεί να είμαστε κι εμείς. Αυτό το οποίο είπατε ότι υπάρχουν τα έργα τα οποία κατασκευάζονται και υπερπολαπλασιάζεται το κόστος λόγω καθυστερήσεων. Αυτό είναι θα μπορούσε να είναι και από μεγάλη μπίζνα και από τεράστια ανικανότητα. Πάντως και τα δύο θέλουν αλλαγή και θέλουν έλεγχο. Δηλαδή, για παράδειγμα, το αεροδρόμιο στο Καστέλι έχει πάρει αυτή τη στιγμή σύνα 600 εκατομμύρια από την αρχική του σύμβαση, διότι το ελληνικό δημόσιο δεν έφτιαξε ακόμα, όπως έλεγε και δεσμεύτηκε, τον δρόμο για να πας εκεί. Το καταλαβαίνετε αυτό τώρα. Τις περισσότερες, και δεν το έκανα και από επίτηδες, διότι έχει διαμορφώσει μια τέτοια κατάσταση για να το κάνει τον δρόμο. Αλλά βέβαια, ποιο θα μας πει ότι αυτό δεν έγινε επίτηδες? Κάποιος δεν έβαλε κάτι παραπάνω στο συντάκι για να το κρατήσει λίγο παραπάνω μία μελέτη, ένα διαγωνισμό ή κάτι άλλο, προκειμένου να κερδίσει κάποιος άλλος? Τώρα εδώ πέρα αναγκαστήκαν να βάλουν ρήτρες, όπως γίνεται στο flyover, πάλι θα πάρουν λεφτά, αν το κάνουν πιο γρήγορα.
3: Αυτό
2: δηλαδή
3: σας λέω.
2: Νούμερο, έτσι.
3: Αυτό σας λέω. Ένα λεπτό κύριε Βίτα, συγγνώμη λίγο. Όταν μιλάω για ιδιώτες αρχικά, δεν λέω για τους ιδιώτες οι οποίοι έχουν ένα κατάστημα, οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εδώ μιλάμε για ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν κοινωνικά αγαθά. Το κοινωνικό αγαθό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος πρόσβαση και στα τρόφιμα και στο νερό και στο ρεύμα και σε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, μια στέγη. Εδώ καταργήσανε και τον νόμο της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ιδιώτες οι οποίοι όντως οι άνθρωποι δουλεύουν, εργάζονται και δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Άλλο όμως αυτό, και άλλο να διαχειρίζεται κάποιος μια πηγή που βγαίνει μέσα από το έδαφος που ανήκει στον Έλληνα. Για ποιο λόγο να διαχειρίζεται αυτός αυτό το πράγμα?
2: Είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να το κάνει ο Δήμος.
3: Για δηλαδή, ποιο λόγο δηλαδή να σου το θέσω αλλιώς, να μπορούν να τοποθετήσουν ανεμογεννήτριες πάνω στα ελληνικά βουνά και να μην πληρώνουν ένα ευρώ ενίκιο στον ελληνικό λαό? Τα βουνά είναι δικά τους.
2: Δεν ξέρω τι συμβάσει αυτό τώρα, για να πω την αλήθεια δεν μπορώ να το
3: μου φαίνεται περίεργο όλο αυτό, δηλαδή μου φαίνεται περίεργο, γι' αυτό, γι' αυτό το συζητάω.
2: Δεν το ξέρω αν υπάρχουν σε σημεία τα οποία πληρώνουν σε ιδιώτες που κατέχουν συγκεκριμένες περιοχές ή όταν πάνε σε περιοχές που ανήκουν στο δημόσιο, εάν και εκεί πληρώνουν μίσθωμα. Αυτό τώρα δεν μπορώ να σου πω.
3: Ωραία, ναι, τουλάχιστον
2: γιατί δεν έχω εικόνα.
3: Γιατί αυτό δεν ανοίξει σε κάποιο ιδιώτη, είναι δασικές εκτάσεις όλες αυτές και έχει βγει ένας νόμος, είχε κάνει μια εισήγηση η κυρία Σακελαροπούλου, σε καμένες εκτάσεις να τοποθετούνται ανεμογεννήτριες, που αυτό είναι αντισυνταγματικό, γιατί το Σύνταγμα λέει όταν ένα δάσος καίγεται πρέπει να γίνει αναδάσωση. Βλέπουμε για παράδειγμα την Κόνιτσα. Καίγεται η Κόνιτσα 10 μέρες, 11. Δεν παίζει κανένα στα κανάλια. Όπως θα έπρεπε, αυτή την τραγωδία που χάνουμε πραγματικά ένα τόσο πλούσιο δάσος. Και την ίδια ώρα μπαίνω στο χάρτη της ΡΑΕ και βλέπω ότι έχουν βγει άδειες για ανεμογεννήτριες σε αυτό το βουνό. Η δικαστική εξουσία δεν θα έπρεπε να ελέγξει το τι ακριβώς συμβαίνει? Και αν κάποιος εσκεμμένα έβαλε φωτιά για να εξυπηρετήσει αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να τοποθετήσουν εκεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εγώ κάνω δεύτερες σκέψεις. Δεν θα έπρεπε να υπάρξει κάποιος έλεγχος?
2: Θα σου πω τώρα ειδικά για την Κόνιτσα και εκεί την περιοχή, υπάρχουν πλαγιές και βουνά τα οποία είναι κυριολεκτικά αδιάβατα. Για τα άλλα που έχουν βγει άδειες για ανεμογεννήτριες, θα έμπαιναν ανεμογεννήτριες είτε υπάρχει το δάσος είτε όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο να δούμε γιατί συμβαίνει, πώς συμβαίνει και να το κάνουμε. Δηλαδή δεν απαραίτητο να καεί το δάσος για να μπει ανεμογεννήτρια. Αυτό που εγώ θα κοιτούσα περισσότερο θα ήταν όταν ένα δάσος καεί, να κοιτάξουμε να κάνουμε μια σοβαρή αναδάσωση με τα δέντρα τα οποία πρέπει, κάτι το οποίο επίσης δεν γίνεται. Παρατιούνται όπως είναι, ό,τι κάει και κάει και τα αφήνουμε στο έλεος του Θεού. Ανεβαίνουν πάνω κατσίκια, ιστορίες, τρώνε τα νέα βλαστάρια που βγαίνουν και κάνουν. Και βλέπεις ότι ενώ κάει και κάτι, ας πούμε, δείτε στο πρώτο πόδι Χαλκιδικής. Είχε καεί πριν από 30 χρόνια η περιοχή κάτω στο Παλιούρι, ούτε που έχει ξαναφυτρώσει τίποτα, δεν σας κάνει εντύπωση. Εκεί την περιοχή της Σκιώνης κλπ. Είχε καεί όλο το δάσος μέχρι την από πίσω μεριά και μετά από 30 χρόνια δεν έχει αναγεννηθεί τίποτα. Έχει κάτι πουναράκια. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πώς γίνεται αυτό.
3: Αφού δεν είδατε και καμιά βίλα, αφού δεν είδατε καμιά βίλα εκεί.
2: Βεβαίως είδα βίλες. Όλοι βλέπουν βίλες. Βεβαίως είδα βίλες.
3: Αυτό πώς γίνεται δηλαδή τώρα? Άμα δεν υπάρχει παρανομία σε όλο αυτό, πώς γίνεται αυτό?
2: Αυτό λέμε τώρα. Και λέμε μετά από 30 χρόνια δεν βρέθηκαν, ας πούμε, τρία δέντρα να μεγαλώσουν.
3: Και τρεις άνθρωποι. Και τρεις άνθρωποι, ένα λεπτό. Και τρεις άνθρωποι να αναρωτηθούν από όλους αυτούς τους τις ανεξάρτητες αρχές, από όλους αυτούς εδώ πέρα που είναι υπεύθυνοι, αρμόδιοι. Ένας δεν βρήκε, ας πούμε, το θάρρος να πάει να ρωτήσει αυτόν που έκτισε τη βίλα εκεί. Ρε αδερφέ, έλα εδώ. Πώς έκτισε τη βίλα εδώ? Ένας που να κάνει έλεγχο δεν βρήκε το θάρρος, κύριε Β, να πάει να το ρωτήσει αυτόν τον άνθρωπο, πώς εσύ έκτισες εδώ βίλα? Πώς?
2: Βέβαια θα πούμε όμως και το άλλο, γιατί πρέπει να αποδίδουμε το κέσσερο στο κέσσερο. Και όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα, παραθωριστές, κάτοικοι, μόνιμοι κλπ. Και ξέρω να πήγε κανείς στην εισαγγελία και να έκανε καταγγελία και να είπε εδώ πέρα έκτισε κάποιος που ήταν δάσος και πώς έκτισε.
3: Εγώ ξέρω πολλούς.
2: Και ο πολίτης υπάρχει. Υπάρχει και αδράνεια από τη μεριά του.
3: Όχι,
2: της
3: όχι, έχω παράδειγμα. Έχω παράδειγμα δικό μου που έχω πάει στο δασαρχείο και έχω αναρωτηθεί πώς στην περιοχή τη δική μου ένας έχει κόψει το μισό δάσος και έχει χτίσει σπίτι και έτυχε αυτός που έκτισε το σπίτι να είναι ο δασάρχης, κύριε Βίτα. Ο δασάρχης.
2: Μετά λοιπόν να πάμε μαζί στην εισαγγελία να δείτε τι μπορεί να γίνει γι' αυτό.
3: Να πάμε μαζί στην εισαγγελία. Πραγματικά να συνεργαστούμε γιατί είστε πολύ καλός δικηγόρος και το ξέρω. Να πάμε να δείτε ότι κανένας δεν θα αντιδράσει που ο δασάρχης έκοψε τα δέντρα και έκτισε σπίτι.
2: Ευχαρίστω, πολύ ενδιαφέρον θέμα μου.
3: Να πάμε μαζί.
2: Να κάνουμε, να
3: έκλεισε αυτό. Έκλεισε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε λίγο για την οικονομία την άποψή σας. Γιατί έχετε ισχυρή άποψη και μου αρέσει η συζήτηση μαζί σας. Λοιπόν, η οικονομία. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, καλώς ή κακώς, χρωστάει πάρα πολλά λεφτά. Εγώ αναρωτιέμαι φυσικά πολλές φορές ότι μέσα από κάποιους πολέμους ή μέσα από κάποια πράγματα τα οποία έχουν κάνει αυτά τα εγκλήματα, ξέρετε τώρα, θα έπρεπε να απαιτούμε κάποιες αποζημιώσεις. Δεν γίνεται να μας έχετε σφάξει, να μας έχετε βιάσει, να έχετε πάρει ό,τι είχαμε και δεν είχαμε και να μην υπάρχει μια αποζημίωση. Δεν γίνεται να μην αναγνωρίζετε γενοκτονίες. Δεν γίνεται από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με αυτό που κάνανε οι Ναζί, εμείς να μην έχουμε πάρει φράγκο. Και παράλληλα, βλέπω το ότι χρωστάμε και πάρα πολλά λεφτά. Θα μπορούσε, λέτε, άμα κάποιος ξεκινήσει να διεκδικεί, να γλιτώσει κάτι έστω από όλα αυτά.
2: Καταρχήν υπάρχουν αποφάσεις πάρα πολλές από κατά της Γερμανίας που αφορούν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το πρόβλημα είναι το εξής, η εκτέλεση αυτών των αποφάσεων. Στην Ελλάδα θα μπορούσαν να τις εκτελέσουν εύκολα, απαιτείται για να εκτελεστούν αυτές οι αποφάσεις να υπάρχει άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης. Και αυτή βεβαίως δεν γίνεται ποτέ. Και δεν γίνεται ποτέ με το πρόσχημα ότι για τις καλές σχέσεις της χώρας και για την εξωτερική πολιτική δεν θα δώσουμε την άδεια για να πάτε να κατάσχετε, ας πούμε, ένα κτίριο στο κέντρο των Αθηνών που ανήκει στο Ίδρυμα Γκέτε, παράδειγμα.
3: Ναι.
2: Το οποίο μπορεί να κάνει και 10 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα είναι ξενοφοβική γενικώς. Και δεν πάει σε δημόσιους οργανισμούς, ακούγονται φήμες. Εμείς όλοι τώρα, όσοι ασχολούμαστε, ακούμε φήμες. Φήμες ότι η Ελλάδα έχει κάνει μια συμφωνία με τη Γερμανία. Φήμες ότι έχουν δοθεί αποζημιώσεις, αλλά δοθήκαν μικρές και κάπου αλλού. Φήμες ότι ο Καραμαλής είχε συμφωνήσει να μην τη διεκδικήσει προκειμένου να φύγουν Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία. Τα ξέρετε αυτά. Με τη Γερμανία έχετε σχέσεις και τα έχετε ακούσει σίγουρα όλα αυτά. Τα έχετε ακούσει. Αλλά ακούμε φήμες. Επισήμως δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση για τίποτα. Έτσι δεν είναι?
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλοί Έλληνες στη Γερμανία και η Γερμανία στέκεται όρθια εξαιτίας τόσων ανθρώπων που δουλεύουν εκεί, όπως είναι και οι Τούρκοι. Δηλαδή, να το πω έτσι απλά και λαϊκά για να το καταλάβει ο κόσμος. Όσοι είναι οι Έλληνες, διπλάσιοι περίπου είναι οι Τούρκοι. Αν φύγουν όλοι οι Τούρκοι και όλοι οι Έλληνες στη Γερμανία, η Γερμανία δεν μπορεί να σταθεί όρθια. Αλλά βλέπουμε ότι γι' αυτό το λόγο κάνει και κουμάντα. Γι' αυτό το λόγο μπορεί και απαιτεί. Γι' αυτό το λόγο, όπως και οι Βρετανοί, δεν επιστρέφουν τα μάρμαρα. Γιατί η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο, να σας το πω έτσι απλά και λαϊκά. Είναι προτεκτοράτο. Και από τη στιγμή που δεν έχει ανεξαρτησία, από τη στιγμή που δεν είναι αυτόνομη, από τη στιγμή που δεν είναι ισχυρή, αυτό θα συμβαίνει μέχρι να πεθάνουμε. Βλέπω εγώ τώρα τι γίνεται εδώ πέρα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι δυνατόν, κύριε Βίτα, να έχουμε αγοράσει 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ ένα όπλο από τους Ισραηλινούς και να μην μπορούμε εμείς να το ελέγξουμε? Δηλαδή, τι κάνουν? Ξεπουλάνε την εθνική κυριαρχία, αφήνουν την εγχώρια αμυντική βιομηχανία διαλυμένη και δεν παράγουν ούτε σφαίρα. Και πώς θα αντιδράσουμε στο μέλλον, αν χρειαστεί?
2: Γιατί για τα F-35 θα έχετε τους κωδικούς για να λειτουργήσετε αυτόνομα?
3: Όχι.
2: Ούτε για το F-35.
3: Όχι, αυτό λέω.
2: Τουλάχιστον αυτό ακούγεται. Έτσι. Επισήμως δεν έχουμε μία δήλωση, γιατί όλα αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν το κέντρο τους στην Αμερική. Εμείς δεν έχουμε κάποια επίσημη δήλωση ότι εμείς θα μπορέσουμε να σηκώσουμε ένα F-35 και να βομβαρδίσουμε όπου θέλουμε. Δεν έχουμε καμία τέτοια δήλωση του Έλληνα Υπουργού Αμήνης. Το ίδιο ακριβώς έγινε τώρα μία ερώτηση από ό,τι άκουσα από τον κύριο Ανδρουλάκη, που λέει: μπορούμε να τη λειτουργήσουμε την ασπίδα του Αχιλλέα μόνοι μας ή όχι? Και δεν ξέρω αν θα δοθεί ποτέ απάντηση για να δούμε αν πράγματι εμείς μπορούμε να σηκώνουμε τα πυραυλάκια όποτε θέλουμε εμείς και εναντίον όποιου θέλουμε. Είχε ένα ενδιαφέρον αυτό, να δούμε δηλαδή πόσο ανεξάρτητοι είμαστε. Αλλά επειδή θεωρούμαστε, ξέρετε, δεδομένοι, και θεωρούμαστε δεδομένοι, και ειδικά την τελευταία 7 ετία, αυτό που γίνεται με το Υπουργείο Εξωτερικών είναι πραγματικά για γέλια, και όσοι ασχολούνται κοιτάζουν με τουλάχιστον έκθαμβη την ανυπαρξία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Θέλω να μας παρουσιάσει μάλιστα ότι κάνουμε και κουμάντα και αποφασίζουμε και λοιπά και είμαστε οδηγητές σε νέες αποφάσεις και λοιπά. Κηρύσουμε πόλεμο στη Ρωσία μόνοι μας. Κάνουμε διάφορα πράγματα, διάφορα καραγκιουζλίκια, τα οποία πραγματικά όποιος ασχολείται και τα ξέρει, τα βλέπουμε πολύ μεγάλη έκπληξη. Μέχρι στα πλαίσια αυτά των δεδομένων, γιατί είμαστε δεδομένοι γενικώς, δεν έχουμε αποδείξει κάτι τέτοιο. Πρέπει κάτι να αλλάξει. Έτσι, κάτι δεν πρέπει να αλλάξει.
3: Βέβαια, και στεκόμαστε πάρα πολύ σε όσα λέει η Αμερικανική Πρεσβεία και η Αμερική. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι το 1955, αυτές τις μέρες, 6, 7, 8 Σεπτεμβρίου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου, ήταν αυτή η μαύρη μέρα που οι Τούρκοι στήσανε μια ολόκληρη προπαγάνδα και ξεκίνησαν την καταστροφή της Σμύρνης. Και τότε, κύριε Βίτα, το State Department είχε στείλει ένα τηλεγράφημα και στις δύο πλευρές, και στην Ελλάδα και την Τουρκία. και είχε δηλώσει ότι πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα κυρίως σύνεση και αυτοσυγκράτηση. Γιατί? Για να μην διαταραχθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Και εγώ σας λέω ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και ότι άμα γίνει κάτι πάλι το State Department αυτό το μήνυμα θα στείλει. Σύνεση και αυτοσυγκράτηση για να μην διαταραχθεί η νοτιοανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ. Εδώ θα είμαστε.
2: Εμείς λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν περιμένουμε καμία σύνεση και αυτοσυγκράτηση από κανέναν, καμία τέτοια νοθεσία, και να είμαστε έτοιμοι, επειδή έχουμε τα νύχια μας να ξυπνούν μόνοι μας, που είναι βασικό αυτό, και κανείς άλλος δεν θα μας υπερασπιστεί, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι και κυρίως να δείξουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι το πρόβλημα, γιατί αυτό δεν δείχνουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να επιβάλλουμε το όποιο θέλω μας. Αυτό το πράγμα η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν φαίνεται στον ορίζοντα και δεν θυμάμαι πουθενά να το έχουμε κάνει. Δηλαδή να πω ότι ξέρετε έγινε μία φορά τότε. Πραγματικά παλεύω με τη μνήμη μου να θυμηθώ πότε ήταν τα τελευταία φορά που η Ελλάδα είτε διπλωματικά είτε στο πεδίο ήθελε να κάνει κάτι και όλη αυτή τη σύνεση και υποχώρηση δεν το κάνανε. Δεν θυμάμαι μία φορά να έχει γίνει.
3: Μπορεί όμως να αρνηθεί η Ελλάδα.
2: Γιατί δεν μπορεί να δει, ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος είναι.
3: Ανεξάρτητο πώς είναι, κύριε Βίτα, ανεξάρτητο όταν δεν έχει όπλα, όταν δεν μπορεί να στηριχθεί οικονομικά μόνη της, έχουμε έλλειμμα 33 εκατομμύρια. Πώς είναι ανεξάρτητο, από τη στιγμή που μόνο εισάγει και δεν εξάγει, τι ανεξάρτητο, δεν είμαστε ανεξάρτητοι.
2: Όσο πιο οικονομικά ισχυρός είσαι, τόσο πιο ανεξάρτητος είσαι, αλλά ως κυριάρχη χώρα, ναι, μπορείς να είσαι ανεξάρτητος και να πετάξεις το καλώδιο στην κάσο και αντί να φύγεις με την ουρά στα σκέλια. Αυτό πρέπει να δείξει ότι είσαι αποφασισμένος να το κάνεις. Θυμάστε όταν πριν από 2 χρόνια ένα δικό μας πολεμικό σκάφος πήγε και κάρφωσε το τουρκικό.
3: Ναι.
2: Τίποτα δεν έγινε. Αντιέδρασαν οι Τούρκοι, είπαν τίποτα. Κότες. Δεν είναι. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να ξέρετε ότι ο καπετάνης που το έκανε και πέρασε τη σύνεση και αυτοσυγκράτηση.
3: Σωστό.
2: Τι λέγανε.
3: Σωστό.
2: Καταλάβατε.
3: Άρα κόντρα στη σύνεση και την αυτοσυγκράτηση, αυτό λέτε.
2: Κόντρα στο σύστημα που λέτε κι εσείς.
3: Έτσι πρέπει.
2: Έτσι θα πρέπει να δείξουμε ότι εγώ θα είμαι αποφασιστικός σε μια πολιτική ηγεσία η οποία δείχνει υποχωρητικότητα. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει και άλλος τρόπος. Να σηκώσουμε λίγο το κεφάλι, να είμαστε λίγο πιο περήφανοι. Να μην είμαστε δηλαδή και να αισθανόμαστε ότι θα τρώμε κατραπακές, πολιτικές κατραπακές έστω, από τους γείτονες.
3: Είμαστε αυτόνομοι, δηλαδή είμαστε αυτόνομοι, κύριε Βίτα, είμαστε αυτόνομοι. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Εγώ εδώ πέρα αναρωτιέμαι και θέλω να σας κάνω αυτή την ερώτηση. Ποιος κάνει τελικά κουμάντο στην Ελλάδα, ποιος παίρνει αποφάσεις, η Αμερικανική πρεσβεία, η Ισραηλίτικη κοινότητα? Γιατί δεν νομίζω ότι οι αποφάσεις παίρνει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης σηκώνει ένα τηλέφωνο και λέει να το κάνω, να μην το κάνω, με αφήνετε, δεν με αφήνετε.
2: Εγώ νομίζω ότι δεν σηκώνει κανένα τηλέφωνο. Από μόνοι τους πιστεύουν ότι επειδή θα δημιουργήσουν δυσαρέσκειες, δεν προχωράνε σε αυτό το οποίο πιθανότατα να θέλουν. Και επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί γύρω-γύρω οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα το να καθεί ένα νησί αρκεί να συνεχίσουμε να κάνουμε τις δουλειές μας στην Αθήνα και να κυκλοφορούν τα εκατομμύρια, εγώ είμαι πάρα πολύ αρνητικός σε αυτό το σύστημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και όπως λειτουργεί η χώρα. Έτσι. Λοιπόν, φοβούνται λοιπόν να έχουν αυτό το πράγμα, ένα φοβικό σύνδρομο, με αποτέλεσμα δεν χρειάζεται καν να πάρουν τηλέφωνο. Σα είπα, όταν είναι κάποιος δεδομένος, δεν χρειάζεται να ρωτήσει. Είναι δεδομένος από μόνος του. Ξέρεις τι θα κάνει, μπορεί να χρειαστεί. Δεν θα σε δυσαρεστήσει. Τον έχει δεδομένο.
3: Λες όλα ναι. Και θέλω να πάμε στην πολιτική σκηνή. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Εδώ πέρα υπάρχουν στημένες δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν νοθευμένες εκλογές. Υπάρχουν κάποιοι ολιγάρχες οι οποίοι στηρίζουν πρόσωπα. Υπάρχουν εξαγορασμένοι, όπως το λέω, ψηφοφόροι. Και το εκλογοδικείο δεν κάνει τίποτα, γιατί είστε και δικηγόρος και γνωρίζετε πολύ καλά το ότι είναι παράνομο να εξαγοράζεις ψηφοφόρους. Μπορώ να σας φέρω 1000 παραδείγματα για το πώς έχουν εξαγοράσει οι ψηφοφόρους. Μέσα από το σκάνδαλο του ΠΚΠ, μέσα από 50 άρικα που δίνουν με φακελάκια, μέσα από κοινότητες τσιγκάνικες πακιστανικές που δίνουν γραμμή και έχουν κάτι άλλο να κερδίσουν, μέσα από ρουσφέτια, μέσα από 1000. Για ποιο λόγο βρισκόμαστε σε αυτό το χάλι?
2: Δεν ξέρω, οι λόγοι είναι πολλοί. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο τώρα. Συνέβαινε πάρα πολλά χρόνια, απλά τώρα έχουμε και κάτι καινούριο. Πρέπει να ξέρετε ότι χτες έγιναν οι εκλογές προχτές στη Γερμανία. Τα ξέρετε αυτά.
3: Ναι.
2: Εκεί λοιπόν το πρώτο κόμμα έχει πάρει 45% στην κάλπη και 23% στην επιστολική ψήφο. Να, το δεύτερο κόμμα, το οποίο πήρε νομίζω 16% στην κάλπη, πήρε 24% στην επιστολική ψήφο. Και η μία δεν πήρε αυτοδυναμία, η άλλη ανέβηκε περισσότερο και υπάρχει ένα θέμα εξουπιστίας πολύ μεγάλο. Κάτι το οποίο είδαμε και στις προηγούμενες εκλογές στην Ελλάδα. Είδαμε πάρα πολύ μεγάλες διαφορές στις επιστολικές ψήφους και στις ψήφους του κόσμου.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο υπάρχει μια υποψία νοθείας.
3: Δεν μπορούμε δηλαδή κάπως να εξετάσουμε αν η επιστολική ψήφος που το είχα κάνει, εγώ είχα κάνει μια ανάλυση, το να στέλνει κάποιος τώρα τα έγγραφά του μαζί με την ταυτότητά του και τα υπόλοιπα. Μπορώ εγώ να γνωρίζω, κύριε Βίτα, αν όταν φτάνει αυτός ο φάκελος κάποιος δεν ανοίγει αυτό το φάκελο και τροποποιεί τα χαρτιά, γιατί θα το μάθω ποτέ, νομίζετε?
2: Δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά οι διαφορές είναι τόσο μεγάλες, ξέρετε, γιατί το κλίμα είναι γενικότερο.
3: Βέβαια.
2: Αν δηλαδή ένας άνθρωπος έχει μια πλειοψηφία, ισχυρότατη πλειοψηφία, αυτή αποτυπώνεται και στην επιστολική ψήφο, αποτυπώνεται, γιατί αυτή είναι και η αξία των δημοσκοπήσεων όταν ειλικρινής, αποτυπώνεται και στην επιστολική ψήφο και στην πραγματική ψήφο. Ξαφνικά δηλαδή, ενώ υπάρχει ένα τεράστιο ρεύμα προς μια μεριά, στην επιστολική ψήφο να κινείται στο μισό, δεν έχει λογική. Εκτός καμία λογική, έτσι. Και επίσης το να χρημοδοτείται η άλλη μεριά, ενώ έχει έντονη δυσαρέσκεια από τη μεριά του κόσμου, επίσης δεν δικαιολογείται. Δηλαδή, πώς γίνεται να γεμίζει αισιοδοξία και δυναμική και ροή στην επιστολική ψήφο, όταν οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν διαζώσεις έχουν μια εντονότατη δυσαρέσκεια εναντίον τους? Τι αλλάζει δηλαδή στις επιστολές και ξαφνικά αλλάζει τόσο πολύ τα δεδομένα και δεν είναι επίσης 1% διαφορά? Μιλάμε τώρα, είναι τα μισά.
3: Ναι, είναι τρομερό.
2: Στην μια περίπτωση και τα διπλάσια στην άλλη. Δηλαδή, δεν θα υποψιαστείς ότι εδώ πέρα κάτι τρέχει? Θες δε θες, το μυαλό σου θα πάει εκεί πέρα ακόμα και δεν συμβαίνει τίποτα. Απλά είναι τόσο παράξενο και είναι τόσο μεγάλες διαφορές που αν έχεις οποιαδήποτε λογική, τουλάχιστον θα σε προβληματίσει και τουλάχιστον θα το συζητήσεις με τους φίλους, έτσι δεν είναι? Θα το πεις, θα το δει πώς γίνεται αυτό. Πολλά πράγματα δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Οι εξαγορασμένες ψήφοι που λέτε κλπ. Πάντα οι κυβερνήσεις πίστευαν ότι θα αγοράζουν τον κόσμο μοιράζοντας λεφτά, και το να μοιράζεις ανάπτυξη δεν είναι κακό. Παρακαλούμε εμείς να έρθει μια κυβέρνηση η οποία θα μοιράζει ανάπτυξη στη χώρα. Όμως δεν έγινε ούτε αυτό. Αυτό που θα σας πω είναι ότι επειδή λέμε για το πώς εξαγοράζεται ο κόσμος, βγήκε προχτές ο Πρωθυπουργός και μοίραζε κοσάρικα. Γιατί τα 200 ευρώ το χρόνο και τα 300 κοσάρικα το μήνα, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, μοίραζε κοσάρικα και πιστεύει ότι μοιράζοντας κοσάρικα, ότι ο κόσμος θα στραφεί υπέρ του και θα λέει: κοίταξε πώς μας προσέχει ο μεγάλος ηγέτης, ο θεοφώτιστος ηγέτης, και μας δίνει 20 ευρώ και 30 ευρώ και σωθήκαμε και αλλάζει η ζωή μας με 20 και 30 ευρώ. Που δεν αλλάζει, όπως καταλαβαίνετε. Ακούσατε εσείς τίποτα να σας πει ότι εμείς αποφασίσαμε να αναπτύξουμε την επόμενη διετία τα ζαχαρότευτρα στην Ελλάδα? Ακούσατε να πει ότι εμείς αποφασίσαμε να αναπτύξουμε την βιομηχανία, για παράδειγμα, τι να σου πω τώρα, πτέρυγες αεροπλάνων? Ακούσατε να λέει ότι εμείς αποφασίσαμε να ανεβάσουμε τον τουρισμό, αντί να αφήνει 500 ευρώ ο καθένας, να έχουμε τουρίστες οι οποίοι αφήνουν 1500 ευρώ ο καθένας? Ακούσατε κάτι μεγαλόπνο, κάποια στρατηγική, κάτι σε ανάπτυξη? Ακούσατε να λέει ότι στόχος μας είναι τα παιδιά που φεύγουν από την τρίτη ηλικίου πλέον να μπορούν να γράφουν και να μιλάνε σωστά ελληνικά, γιατί αυτό που γίνεται έξω είναι χάλι? Έναν στόχο για αυτή τη χώρα ακούσατε? Ξέρετε ποιος είναι ο στόχος αυτής της χώρας, τι
3: ποιος
2: θέλει να κάνει?
3: Ποιος?
2: Το ξέρουμε δηλαδή.
3: Εγώ να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι μπορεί να αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση αν επενδύσουμε στον κλάδο της παιδείας. Γιατί οι νέες γενιές αυτή τη στιγμή λειτουργούν με λάθος πρότυπα, δεν μπορούν να σκεφτούν σωστά. Δείτε, ας πούμε, την Τουρκία, που φέρατε σαν παράδειγμα πριν. Η Τουρκία περνάει στα σχολικά βιβλία τη γαλάζια πατρίδα. Αυτά τα παιδάκια,
2: έχει
3: κύριε Πίτα, τα οποία
2: στόχο
3: είναι τώρα, ας πούμε, 5-10 χρονών, όταν θα πάνε 30 και 40, θα λένε: μας ανήκουν τα πάντα. Εδώ πέρα στα σχολεία τους διδάσκουν ακριβώς το αντίθετο. Και οι δικοί μας θα λένε: ναι, είναι δικά τους.
2: Έχει έναν στόχο η Τουρκία, ώστε η επόμενη γενιά να έχει μεγαλώσει όλη και να λέει ότι αυτή το Αιγαίο, δεν βιάζει την Τουρκία, το Αιγαίο είναι δικό μας.
3: Ναι.
2: θα έχετε σε μία δεκαπενταετία από τώρα 35 εκατομμύρια κόσμο από την άλλη μεριά να πιστεύει αυτό το πράγμα. Αλλά έχει ένα στόχο όμως. Οφείλουμε να δούμε ότι τα κράτη τα οποία έχουν μία κατεύθυνση προς κάπου το υλοποιούν κιόλας. Αλλά λέω στον κόσμο και θα μας ακούνε από την υπέροχη εκπομπή σας, εσείς από την ομιλία του Πρωθυπουργού αποκομίσατε έναν στόχο και πείτε φέτος, ξέχασε. Πέρυσι.
3: Στην ουσία ήταν σαν να είπε δώστε μου άλλη μια τετραετία και αν μου τη δώσετε θα κάνω κάποια πράγματα που δεν ξέρουμε αν θα τα κάνει.
2: Θα δώσω πέρα κοσάρικο κόμμα.
3: Ναι, που δεν ξέρουμε αν θα τα κάνει κιόλας.
2: Αφήστε να τα κάνει, πέρα κόσμο θα τα κάνει. Αλλά πείτε μου, έχετε ακούσει ότι θέλουμε να πετύχουμε αυτό?
3: Όχι.
2: Και πάμε προς τα εκεί.
3: Όχι.
2: Δηλαδή, τι είμαστε εμείς? Είμαστε τώρα, βαρεθήκαμε να ακούμε ότι είμαστε δύναμης.
3: Μας ακούτε? Κύριε Βίτα! Έπεσε η γραμμή, περιμένετε να ξακαλέσουμε τον κύριο Βίτα ένα λεπτό. Ένα λεπτάκι δώστε μας, γιατί έχει μείνει ένα δεκάλεπτο.

0: ακούτε, κύριε Βίτα?
1: Εγώ σας ακούω, άμα λέμε άσχημα πράγματα για την κυβέρνηση.
0: Με το, με το που είπατε το όνομα Μητσοτάκης, με το που λέτε Μητσοτάκης, πέφτει η γραμμή, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Είναι φοβερό, ναι. Να χαιρετήσουμε και τα παιδιά που μας ακούνε εκτός ραδιοφώνου.
0: Βέβαια.
1: Στα τηλέφωνα.
0: Βέβαια. Τα χαιρετήματά μας είναι ΕΥΠ. Λοιπόν, κύριε Βίτα, θα σας πω και κάτι ακόμα θέλω. Γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο και αυτό που γίνεται με τον ελεύθερο επαγγελματία. Θέλουν να καταστρέψουν τους μικρομεσαίους. Και αναρωτιέμαι, πού θα φτάσει όλο αυτό? Δηλαδή, θέλουν να υπάρχουν οι φτωχοί και οι ζάμπλουτοι και οι φτωχοί να είναι τα εργατικά χέρια και οι καταναλωτές και οι υπόλοιποι να κάνουν ζωή χαρισάμενη. Κατά πόσο μπορεί να κρατηθεί έτσι ένα σύστημα?
1: Εγώ δεν ξέρω αν θέλουν να καταστρέψουν τον ελεύθερο επαγγελματία, γιατί ακόμα και γι' αυτό, ξέρετε, θα ήταν άσχετοι. Δηλαδή,
0: να τον κατέστρεψα.
1: Όχι, θέλω να πω να μαζευτούν όλοι μαζί και να πούν τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Πρέπει να καταστρέψουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πολύ ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό? Πρέπει να κάνουμε αυτό και αυτό και όλο και κάποιοι θα ξεχνούσαν από αυτά που ήδη εφαρμόζουν. Λοιπόν, απλώς επειδή είναι σε απόγνωση για το τι θα κάνουν και πού θα βρουν λεφτά, μπαίνουν σε μία όπου ανακοινώ.
0: Δεν μας ακούει ο κύριος Βίτας. Κύριε Βίτα, μας ακούτε? Τόση ώρα καλά πήγαινε η γραμμή. Με το που είπε Μητσοτάκης, έχει γίνει εδώ τι, να μην πω τι. Δεν μας ακούει. Κύριε Βίτα, τι το θέλατε? Έπεσε η γραμμή. Δες εδώ τι έχουμε πάθει τώρα με το που είπε Μητσοτάκης. Με το που είπε Μητσοτάκης. Δηλαδή, αυτή τη λέξη μην τη λέτε, σας έχω πει 10.000 φορές. Ξαναπαίρνω τον κύριο Βίτα να μας αποχαιρετήσει. Περιμένετε.

0: Κύριε Βίτα, τι θέλατε τη λέξη Μητσοτάκης?
1: Πρέπει να σταματήσουμε, νομίζω, ότι να σταματήσουμε να μιλάμε άσχημα για την κυβέρνηση. Θα πρέπει να το πάμε αλλιώς. Αρχίσουμε να λέμε Οσανά.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε τρία λεπτά μπροστά μας, για να προλάβουν να μας αποχαιρετήσετε, γιατί από ό,τι φαίνεται θέλουν να σας κόψουν. Δώστε ένα μήνυμα για τη νέα γενιά που μας ακούει, για τους νέους ανθρώπους που έχουν τη ζωή μπροστά τους και που θέλουν να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: Η νέα γενιά να ξέρει ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα το οποίο βρίσκουν σήμερα και δεν τους αρέσει και δεν μας αρέσει ούτε εμάς. Δεν είμαστε οι περισσότεροι υπεύθυνοι για αυτό το οποίο ζουν με τα 800 και με τα 900 ευρώ και τα ενίκια των 600 ευρώ. Αυτό μπορεί να αλλάξει, αλλά θα πρέπει και οι ίδιοι να πάρουν αποφάσεις, να πάρουν τη δύναμη στα χέρια τους. Όταν έρθει η ώρα της ψήφου να ψηφίσουν τα κόμματα τα οποία πρέπει και μπορούν να κάνουν τη δουλειά και τους ανθρώπους τους οποίους πρέπει. Και να έχουν το πιστεύω ότι μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάξει. Δεν είναι κανένα σύστημα ανίκητο. Δεν είμαστε κατά του συστήματος, είμαστε υπέρ ενός υγιού συστήματος. Και αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει δεν είναι. Εσύ είστε κατά, εγώ είμαι υπέρ ενός υγιού συστήματος.
0: Κατά.
1: Αλλά υγιούς όμως. Υγιούς.
0: Κατά κάθε συστήματος είμαι εγώ, κύριε.
1: Εγώ
0: είμαι υπέρ. Υπέρ του λαού, σας το λέω ευθέως. Ο λαός...
1: Και εγώ είμαι υπέρ του λαού. Ο λαός σε ένα υγιές σύστημα με δικαιοσύνη μπορεί να μεγαλουργήσει. Σε έναν κόσμο που είναι γεμάτος διαφθορά θα σηκωθεί να πάρει το αεροπλάνο και να φύγει. Εμείς λοιπόν θέλουμε όλα τα νέα παιδιά να μείνουν εδώ και να κάνουν πολύ περισσότερα παιδιά, να αυξηθούμε οι Έλληνες και να μεγαλουργήσουμε, γιατί το αξίζουμε. Όταν μας το επιτρέπουν οι φελοί, οι πολύ φελοί οι οποίοι έχουν μαζευτεί στην εξουσία εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βίτα. Υγεία να έχετε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε για την ωραία συζήτηση. Ακούσαμε τον κύριο Γεώργιο Βίτα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Χαλκιδική 98 και 8, Flash Κρήτης 95 και 8, Νότος News 97 και 8. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Η νέα γενιά θα σώσει την Ελλάδα, αν η νέα γενιά έχει τα σωστά ερεθίσματα. Εγώ δεν βλέπω να έχει τα σωστά ερεθίσματα. Δυστυχώς, θέλετε να σας πω κάτι που δεν ισχύει για εμένα, δεν βλέπω να έχει τα σωστά ερεθίσματα. Τους προωθούν λάθος πρότυπα για να μην μπορούν να έχουν αντίληψη και για να μην μπορούν να έχουν αφυπνισμένο μέσα τους το στοιχείο του επαναστάτη. Το δικό μου μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Σύγκρουση και ανατροπή. Αλλιώς, καληνύχτα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε αύριο, ραντεβού στη μία. Για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε, να αναλύσουμε, να συνειδητοποιήσετε και να εμπεδώσετε. Με Νίκο Μακρόπουλο θα κλείσω. Δεν με ξέρεις καλά, είναι τόσα πολλά και πάει λέγοντας. Τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Ειδήσεις στον Flash Κρήτης 95,8.

Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφεται σήμερα νότια της Κρήτης. Σε δύο πρωινές επιχειρήσεις νότια της Γάβδου εντοπίστηκαν δύο λέβη με περίπου 76 ανθρώπους, συνολικά οι οποίοι περισυνελέγησαν από παραπλέοντα πλοία και μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα. Την ίδια ώρα, στα νότια παράλια του Ηρακλείου, ακόμα 34 άνθρωποι που είχαν αποβιβαστεί και εντοπίστηκαν από το λιμενικό. Σημερινές αφήξεις σε Γάβδο και Ηράκλειο ανεβάζουν τον αριθμό των ανθρώπων που εντοπίστηκαν από το πρωί σε περίπου 110 με 120 συνολικά. Δύο πυρκαγιές κινητοποίησαν τα ξημερώματα ισχυρές δυνάμεις στον Δήμο Γόρτινας, στον Πανασό και στα Μούλια. Η σοβαρότερη εκδηλώθηκε λίγο πριν από την μία στον Πανασό και τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ όλη η Κρήτη βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Στην Αθήνα, δύο διαδοχικές εκρήξεις σημειώθηκαν στις 4 και 25 και στις 4 και 55 τα ξημερώματα σε κατάστημα στην Ομόνια και στον Άγιο Παντελεήμονα. Οι αρχές εξετάζουν χρήση χειροβοβίδων, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Διπλή σεισμική δόνηση αναστάτωσε το πρωί το Αιτωλικό. Στις 10 και 45 και σε ένα λεπτό αργότερα καταγράφηκαν σεισμοί μεγέθους 4,5 και 4,4 ρίχτερ, χωρίς μέχρι στιγμής αναφορές για ζημιές και τραυματισμούς. Σε δίκη παραπέμπονται 4 αστυνομικοί για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Το παραπεμπτικό βούλεμα αφορά η κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως και αποδίδει στους κατηγορούμενους παραλήψεις ως προς τα μέτα προστασίας της 28χρονης πριν από τη δολοφονία της. Τραγωδία στη Ρόδο, που μία 29χρονη έχασε τη ζωή της στις 4 και 35 τα ξημερώματα όταν μοτοσυκλέτα της εξετράπη και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η 25χρονη συνεπιβάτηδά της τραυματίστηκε. Στη Μέση Ανατολή, οι Χούθοι εξαπέλυσαν σήμερα επιθέσεις σε πόλεις και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, τραυματίζοντας 73 ανθρώπους και προκαλώντας πυρκαγιές. Η λειτουργία ορισμένων εγκαταστάσεων διακόπηκε και διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν κοντά στο 100 δολάρια το βαρέλι. Νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν σήμερα το Κίεβο με 2 νεκρούς. Καιρός. Γενικά έθριες συνθήκες στην Κρήτη με ισχυρούς βόρειους ανέμους που τοπικά φτάνουν τα 7 μποφόρ. Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία κινείται γύρω στους 20.

0: για να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: ψώνι μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Ειδήσεις στον Flash Κρήτης 95,8.

Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφεται σήμερα νότια της Κρήτης. Σε δύο πρωινές επιχειρήσεις νότια της Γάβδου εντοπίστηκαν δύο λέβοι με περίπου 76 ανθρώπους, συνολικά οι οποίοι περισυνελέγησαν από παραπλέοντα πλοία και μεταφέρονται στην Παλαιόχώρα. Την ίδια ώρα, στα νότια παράλια του Ηρακλείου, ακόμα 34 άνθρωποι που είχαν αποβιβαστεί και εντοπίστηκαν από το λιμενικό. Σημερινές αφήξεις σε Γάβδο και Ηράκλειο ανεβάζουν τον αριθμό των ανθρώπων που εντοπίστηκαν από το πρωί σε περίπου 110 με 120 συνολικά. Δύο πυρκαγιές κινητοποίησαν τα ξημερώματα ισχυρές δυνάμεις στον Δήμο Γόρτινας, στον Πανασό και στα Μούλια, οι σοβαρότεροι.

στις 10:45 και σε ένα λεπτό αργότερα καταγράφηκαν σεισμοί μεγέθους 4,5 και 4,4 ρίχτερ, χωρίς μέχρι στιγμής αναφορές για ζημιές και τραυματισμούς. Σε δίκη παραπέμπονται 4 αστυνομικοί για την υπόθεση της Κυριακής Γρίμπα. Το παραπεμπτικό βούλεμα αφορά η κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως και αποδίδει στους κατηγορούμενους παραλήψεις ως προς τα μέτα προστασίας της 28χρονης πριν από τη δολοφονία της. Τραγωδία στη Ρόδο που μία 29χρονη έχασε τη ζωή της στις 4:35 τα ξημερώματα όταν μοτοσυκλέτα της εξετράπηκε προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. 25χρονη συνεπιβάτηδά της τραυματίστηκε. Στη Μέση Ανατολή οι Χούθοι εξαπέλυσαν σήμερα επιθέσεις σε πόλεις και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, τραυματίζοντας 73 ανθρώπους και προκαλώντας πυρκαγιές. Η λειτουργία ορισμένων εγκαταστάσεων διακόπηκε και διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν κοντά στο 100 δολάρια το βαρέλι. Νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν σήμερα το Κίεβο με 2 νεκρούς. Καιρός. Γενικά έθριες συνθήκες στην Κρήτη με ισχυρούς βόρειους ανέμους που τοπικά φτάνουν τα 7 μποφόρ. Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία κινείται γύρω στους 27 βαθμούς έως και 29. Ακούσατε ειδήσεις από τον Flash Κρήτης. 95,8.

0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
1: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φλας Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.

0: ψάχνει να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
1: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Καλημέρα, είσαι μόνη.

Τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
3: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
2: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
3: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
2: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μη

0: Η ώρα είναι 9.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

0: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
1: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
3: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
4: Έως και 50%.
3: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

0: σας δυναμώνει. Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική. Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
1: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
2: Flash Κρήτης 95,8.

Ιδιωτικά Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.